www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Revolution.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

στο Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: what's going on then?
1: Well, we're in love.
0: Now listen.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Guardami, guardami. Oh.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι 5.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

στο Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 6.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

0: αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr. Everywhere. This is I Feel Radio.
1: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Ηλεκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Can you imagine acting like she don't know me? I was just kidding, I knew she was all the while. Fine thing. Look at that walk. Man, you know I gotta see her again. Boy, it's kind of strange. Been such a long
1: www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 11.

0: Cheers!
1: www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Chris!

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου, αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι 12.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr.
2: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.
4: Η ώρα στο I Feel Radio είναι μία.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio. Show is hot out here. No.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική. Στο

ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. www.ifilradio.gr. Μαζί θα πάμε με μουσικές, όμορφες μουσικές. Μουσικές επιλεγμένες με τον Πάνο Νταντή. Μέχρι και τις 5. Μεσημεράκι Τετάρτης, Τετάρτη 10 του μήνα. Με ζεστούλα σήμερα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Καλή μουσική απόλαυση σε όλες και σε όλους.

αγαπημένες μουσικές μέχρι και τις 8. Πάνος Τέλης και Πάνος Δαντής στο Ναϊφίλ Radio. Στο Ναϊφίλ Radio. Dig this.

0: Πάνω Στέιλς με τον Πάνω Νταντή στο I Feel Radio. Ως τις 8. Με τον Πάνω Νταντή στο I Feel
1: Radio. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. I Feel Radio.gr.

0: iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πάνω Tales με τον Πάνω Νταντή στο iFeelRadio. Ως τις 8.
3: Με τον Πάνω Νταντή στο iFeelRadio.

0: iFeel Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 3. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 9 Ιουνίου. Δεν ξέρω, ήρθε το καλοκαίρι, έρχεται, θα έρθει ποτέ? UK Chart λοιπόν, η Alex. Εμείς θα φέρουμε όσο πιο καλοκαιρινή και γλυκιά διάθεση μπορούμε, γιατί για μας είναι καλοκαίρι όπως και να έχει. Σήμερα λοιπόν έχουμε την μαγική χρονιά του 2001. Υπέροχα τραγούδια, φοβερές μουσικές. Θα ραπάρουμε, θα χορέψουμε, θα μελαγχολήσουμε λίγο, δεν θα σας αφήσω πολύ. Και θα ροκάρουμε φυσικά στο τέλος. Westlife και Uptown Girl ακούσαμε στην αρχή. Και να ευχαριστήσουμε τον Άρη Γιώτη και την υπέροχη, έκτακτη, ευτυχώς υπάρχουν και αυτά τα έκτακτα, έκτακτη εκπομπή Άρης on Fire.

Φυσικά το UK Chart δεν είναι μόνο του, είναι μαζί με τον χορηγό του, το Get Taxi. Η εφαρμογή Get Taxi σας δίνει δυνατότητα να βρείτε και να καλέσετε δωρεάν ταξί από το κινητό ή τον υπολογιστή σας, πατώντας απλά Get Taxi. Η εφαρμογή αυτή έχει φτιαχτεί για το δικό σας καλό και γι' αυτό μας εξυπηρετούν τα ραδιοταξί Ενότητα και Παρθενών.

λοιπόν να πούμε και μια πολύ πολύ γλυκιά καλησπέρα στα παιδιά που είναι ήδη στο chat του iFeel Radio. Λοιπόν, καλησπέρα στον Απόλλωνα, στον Μπέκ, στο Σιροπιαστό, στον Τσάρλι Δέλτα, στην Ήρα, στην Κατερίνα μας από Θεσσαλονίκη, στον Σάναξ, στην Νίκη που μας ακούει από Κοπενχάγη, στον Στέλιο, στην Σίλα από την Ουγγαρία, στον Γιάννη με την Νίκη, στην Βάσια, στη Μουλού και στον στην Blondie Fairy. Υπέροχο, πολύ ωραίο ψευδόνυμο αυτό. Λοιπόν, ακούσαμε στην αρχή, είπαμε Westlife, ένα τραγούδι του 1983 του Billy Joel, το οποίο όμως διασκεύασαν οι Westlife το 2001 και μέχρι το 2011 είχαν πουλήσει πάνω από 800.000 αντίτυπα. Όχι και άσχημα για διασκευή τραγουδιού. Μετά τα κορίτσια μας, τρία κορίτσια, Destiny's Child και Survivor.

Η Destiny's Child λοιπόν με το τραγούδι αυτό που έβγαλαν ήταν το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους. Και μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας πουλήσαν 663.000 αντίτυπα. Αγαπημένη μου Σάναξ, εγώ δεν θέλω να σου αλλάξω με τίποτα το όνομά σου, με τίποτα όμως. Και συνεχίζουμε λοιπόν, Jerry Halliwell και It's Raining Men. Το 1982 το είπανε οι The Weather Girls, γιατί πάει και με το όνομά τους άλλωστε. Λοιπόν, το ακούσαμε λοιπόν το 2001 από την Jerry Halliwell, στο δεύτερο άλμπουμ της, Scream If You Wanna Go Faster.

Να συνεχίσουμε με Kylie Minogue, η οποία έκανε πάταγο το 2001 με το Can't Get You Out of My Head. Ένα τραγούδι που όχι μόνο σαν τραγούδι, αλλά και σαν βίντεο κλιπ νομίζω μας έμεινε. Αν θυμάστε την Kylie με μια ολόσωμη φόρμα, με τεράστια, με σκισίματα. Νομίζω ήταν μόνο σκισίματα, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, από το 8ο άλμπουμ της, νούμερο 1 σε όλες τις χώρες εκτός από Φιλανδία, που έφτασε στην 5η θέση. Φιλανδία την αδίκησαν λιγάκι. Στο UK έμεινε στη νούμερο 1 θέση για 4 εβδομάδες. Καλησπέρα και στη Λυγή και τον Κώστα.

can't get you out of my head. Όπως μας λέει και ο Σάναξ, αυτό θα μπορούσε να είναι και σλόγγαν του iFeel Radio. Πραγματικά ευχόμαστε να μην μπορούμε να βγούμε από το μυαλό σας. Πάντα με καλό σκοπό, πάντα με καλό σκοπό. Άλλωστε, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για να περάσετε τις ώρες σας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Και συνεχίζουμε μετά με Jennifer Lopez και Love Don't Cost a Thing, το δεύτερο στούντιο άλμπουμ της. Μία εβδομάδα στο UK Chart έμεινε στη νούμερο 1 θέση και αυτό έγινε στις 14 Ιανουαρίου.

Και μετά λοιπόν την Λατίνα Τζένιφερ Λόπεζ, να πάμε σε έναν Λατίνο. Δεν είναι ξανθός, Νίκη μου, αυτό. Λατίνος και ξανθός δεν γίνεται. Λοιπόν, Ρίκι Μάρτιν σε σύμπραξη μαζί με την Κριστίνα Αγγιλέρα από το δεύτερο αγγλόφωνο άλμπουμ του Ρίκι Μάρτιν, Nobody Wants to Be Lonely. Ένα τραγούδι το οποίο έφτασε στην τέταρτη θέση τον Μάρτιο του 2001.

Nobody wants to be lonely. Αυτό είναι αλήθεια. Και γιατί να θέλει άλλωστε κάποιος να είναι μόνος του, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Θα αφήσουμε πίσω τον Ricky Martin και την Christina Aguilera για να πάμε σε Dido. Η Dido λοιπόν θα μας πει Thank You, ένα τραγούδι το οποίο έγραψε και τον φίλο της Bob Page, τον οποίο το 2001 αραβωνιάστηκε. Μία χρονιά μετά τον χώρισε. Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Από το πρώτο της λοιπόν άλμπουμ με τίτλο No Angel, τρίτη θέση τον Ιούνιο του 2001.

Λοιπόν, το τραγούδι αυτό της Dido είναι που χρησιμοποιεί και ο Eminem σαν sample στο Stan, για όσους το θυμούνται. Πάμε λοιπόν σε κάτι πολύ ρυθμικό και πολύ μελωδικό. Γνωστό τραγούδι, Something Stupid. Το έχει τραγουδήσει φυσικά το 1966 Frank Sinatra μαζί με Nancy Sinatra. Εμείς το ακούμε από Robbie Williams και Nicole Kidman. Νούμερο 1 θέση, 3 εβδομάδες.

0: Έτσι λοιπόν μελωδικά θα φτάσουμε και στα διαφημιστικά μηνύματα του πρώτου μισάωρου. Πώς πέρασε η μισή ώρα που το κατάλαβα. Και θα επανέλθουμε πολύ πολύ γρήγορα και πολύ πολύ δυναμικά. Καλησπέρα στην Μαρία, τον Βαγγέλη και τη Βάσια. Κουτσομπολιά για το πώς πέρασε το τρίμηνο. Βαγγέλη, σε λίγο.
1: Παραλία, κοκτέιλ και iFeel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Καμελιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
2: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: All the subtle flavors of my life have become bitter.

Εδώ είμαστε λοιπόν πάλι, UK Chart, δεύτερο ημίωρο με τη χρονιά του 2001. Και ξεκινήσαμε με Faithless και We Come One. Οι Faithless κάτι έχουν με την τρίτη θέση. Το συγκεκριμένο κομμάτι το 2001 έφτασε μέχρι την τρίτη θέση. Το ίδιο και το Insomnia το 1996, και αυτό έχει φτάσει μέχρι την τρίτη θέση. Ιούνιος λοιπόν της χρονιάς αυτής από το άλμπουμ τους Outrospective. Και με τι θα συνεχίσουμε? Είπαμε αυτό το ημίωρο πάει δυναμικά, έτσι να είμαστε προετοιμασμένοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Ρουίντα Σίλβα featuring Cassandra και Touch Me. Το πιο γνωστό τους κομμάτι έμεινε 14 εβδομάδες στο νούμερο 1. Εντάξει, νομίζω η μεγαλύτερη παραμονή για το 2001, και πούλησε πάνω από 300.000 αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

αγαπημένο πολλών βλέπω, το Touch Me. Αγαπημένο και δικό μου και το επόμενο, λοιπόν, Άιο και Rapture. Λοιπόν, ξεκίνησαν με το Rapture οι Άιο, έβγαλαν διάφορα singles στην πορεία και τα ένταξαν όλα μαζί σε ένα άλμπουμ που έβγαλαν το 2005, το Poetica. Το Rapture, λοιπόν, δεύτερη θέση το Νοέμβριο του 1.

Ναι, λοιπόν, έρχεται και άλλη κομμάτα μετά. Δεν θα σας αφήσω να ησυχάσετε. Μετά τους IU λοιπόν και το Rapture θα συνεχίσουμε με Cosine και Hide You από το πρώτο τους άλμπουμ Resist, έκτη θέση το Σεπτέμβριο του 2001. Για πάμε λοιπόν, Hide You.

στίχος είναι λοιπόν και Hide You, και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με Roger Sanchez και Another Chance. Το τραγούδι αυτό είναι βασισμένο σε ένα sample των Toto, I Won't Hold You Back. Νούμερο 1 θέση, έμεινε για μία εβδομάδα και ανέβηκε πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2001.

Όπως είπαμε και στην αρχή, είναι 9 Ιουνίου κανονικά, θα έπρεπε να είναι καλοκαίρι. Ο Σάναξ λέει με τη μουσική αυτή έφερα το καλοκαίρι στα αυτιά. Μήπως μπορείς να φέρεις και τους χαμένους στις τσέπες. Θα το φροντίσει αυτό ο Αντώνης μας, Σπύρο, σήμερα, γιατί θα κάνει ένα σχηματισμούς και θα γίνουν όλα όπως πρέπει. Όλα όπως πρέπει, μην ανησυχείτε για τίποτα. Λοιπόν, πάμε για την κομματάρα των κόμματων που περιμένουν πολύ στο chat. One More Time και Daft Punk. Νούμερο 1 θέση. Τα ξέρουμε τα υπόλοιπα. Για πάμε να ακούσουμε.

Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει με τους Daft Punk δεν ξέρω αν συμβαίνει με άλλους. Βγήκε το 2001 το One More Time, νομίζω έπαιζε για 34 χρόνια συνεχόμενα παντού. Παίζει ακόμα μέχρι και τώρα. Βγήκε πέρσι αν δεν κάνω λάθος, το Get Lucky, έπαιζε παντού. Δεν υπήρχε κάτι να ανοίξεις και να μην ακούσεις Get Lucky. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο τραγούδι για το ημίωρο αυτό που θα μας φτάσει μέχρι τις 9. Sophie Ellis Bextor και Murder on the Dance Floor. Τα παιδιά στο chat νομίζω ήδη κάνανε το Murder στο Dance Floor με το προηγούμενο τραγούδι. Δεύτερη θέση, Δεκέμβριος 2001.

Είχαμε μια μικρή διαφωνία στο chat αν το One More Time ή το Get Lucky έκαναν τελικά τη μεγαλύτερη επιτυχία. Όπως μας λέει και ο Σάναξ, και συμφωνώ ότι ο περσινός δίσκος του Daft Punk ήταν εκπληκτικός. Κάτι έχουν αυτοί οι δύο, κάτι μαγικό έχουν που κάνουν εμάς, μας κάνουν εμάς να ξεσηκωνόμαστε κάθε φορά. Λοιπόν, καλησπέρα στον Προκόπη από την Κέρκυρα που ξέχασα να τον καλησπερίσω πριν. Καλησπέρα στην Μαριάνθη και στη Φοφό και το Διονύση που μας ακούνε από Μεσσηνία, από χώρα Μεσσηνίας. Δεν φεύγει κανείς, αμέσως μετά τις 9 επανερχόμαστε πολύ πολύ δυναμικά, λίγο πιο R&B. Μας περιμένουν Κριστίνα Αγγιλέρα, Dr. Dre, Mary J. Blige, Shaggy, Outkast, Alicia Keys. Κανείς δεν κουνιέται από τη θέση του. Θα κουνηθούμε, ρυθμικά πάντα, αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: myfileradio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται. Μάσκα να πάρεις.
1: Η ώρα στο Myfil Radio είναι 4.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge.
7: Where's all my soul sisters?

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν πιστεύω να έλειψε κανείς. Ήρθαν τα κορούτσια από το Moulin Rouge να μας τραγουδήσουν. Και για ποιες μιλάμε? Christina Aguilera, Lil Kim, Maya και Pink. Όλες αυτές λοιπόν τραγουδούν μόνο για σας στον iFeel Radio. UK Chart λοιπόν 2001 χρονιά. Το Get Taxi είναι εδώ, μην το ξεχνάμε. Εύκολη και γρήγορη μετακίνηση. Και όποιος περνάει από αγάλο, παιδιά, περφέτο, καλύτερη τζελατερία της πόλης. Ας φέρει κανένα παγωτάκι και στο στούντιο, μην ξεχνιόμαστε. Καλησπέρα και στην Αντάσα.

Σας είπα, όλα αυτά τα ονόματα τραγουδούν μόνο για σας. Πάμε όμως να ακούσουμε και έναν καθαρό εμό της rap, νομίζω. Λοιπόν, Dr. Dre featuring Snoop Dogg, και τους δύο θα τους ακούσουμε. The Next Episode, τρίτη θέση, Φεβρουάριος 2001. Για να βλέπω χεράκια.

Dr. Dre λοιπόν και Snoop Dogg The Next Episode, και για όσους λατρεύουν αυτούς τους ήχους, φυσικά η αρμόδια εκπομπή στον iFeel Radio γι' αυτό είναι η Rapper's Delight, 8 με 10 κάθε Τετάρτη βράδυ. Αγαπημένη Mary J. Blige πήρε το μικρόφωνο και συνεχίζει λοιπόν με Family Affair, 8η θέση, Οκτώβριος 2001, από το άλμπουμ No More Drama, φυσικά σε παραγωγή Dr. Dre.

Mary J. Blige, όπως είπα και στα παιδιά στο chat, αγαπημένο τραγούδι, ήχος κινητού στο κινητό μου για πάρα πολλά χρόνια, για συγκεκριμένες βέβαια κλήσεις. Λοιπόν, θα αφήσουμε πίσω την Mary για να πάμε στον Shaggy, ο οποίος μας λέει «It wasn't me». Και ποιος ήταν, αγάπη μου, αν δεν ήσουν εσύ? Από το πρώτο του single, πλατινένιο, hot shot νούμερο 1, σε πάρα πολλές χώρες νούμερο 1, φυσικά και στο UK νούμερο 1, για μία μόνο εβδομάδα, 4 Μαρτίου. Καλησπέρα και στο Μαμούλι.

Μην μου πείτε ότι χορτάσατε τον κύριο Σάγκη. Ποια ήταν η συνέχεια του It Wasn't Me? Μετά το It Wasn't Me, ο Σάγκη μαζί με τον Τον Ρέιβον έβγαλαν το Angel. Λοιπόν, ήταν η συνέχεια, γι' αυτό και θα τα ακούσουμε αμέσως μετά. Έγινε νούμερο 1 σε όλες τις χώρες πλην της Ρουμανίας, που πήγε στην 25η θέση, και της Φιλανδίας στη 10η. Αλλιώς, όπου αλλού και αν κοιτάξετε, νούμερο 1. Στο UK Chart έμεινε για 3 εβδομάδες και αυτό έγινε, ξεκίνησε μάλλον, στις 3 Ιουνίου. Για πάμε λοιπόν, Angel. Να το αφιερώσουμε σε όλους τους αγγέλους επί

Mrs. Jackson. Ένα τραγούδι λίγο alternative, λίγο hip hop, λίγο κάπως. Κέρδισε Grammy, έφτασε μέχρι την δεύτερη θέση, Μάρτιος 2001. Καλησπέρα και στον Κίμωνα.

Outcast λοιπόν και Miss Jackson. Και θα ακολουθήσουν μετά Afro Man, Because I Got High. Δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, νούμερο 1 θέση, έμεινε για 3 εβδομάδες και ανέβηκε πρώτη φορά στις 21 Οκτωβρίου. Τι να κάνει το παιδί, I Got High.

Λοιπόν, δεν ξέρω τη γνώμη σας για αυτό το παρεάκι. Πραγματικά, εγώ πιστεύω ότι και την ώρα που γράφουν αυτό το κομμάτι, μάλλον ήταν high, ή αν δεν ήταν, τουλάχιστον προσποιούνται πάρα πολύ καλά. Οι στίχοι τους είναι τελείως high, το κομμάτι είναι τελείως high, όλα είναι high. Λοιπόν, αφού χαμηλώσαμε λίγο ρυθμούς, ας πάμε λίγο πιο κάτω. Ας πάμε λίγο πιο κάτω χαμηλώνοντας ενώ ρυθμούς, για να υποδεχτούμε την Alicia Keys, η οποία θα μας τραγουδήσει Falling από το άλμπουμ της Songs in a Mirror. Το τραγούδι αυτό θεωρείται το πιο επιτυχημένο της. Εγώ θα προσθέσω και το Empire State of Mind. Το Falling έφτασε στην τρίτη θέση τον Νοέμβριο του 2001. Και επανερχόμαστε για το τελευταίο μας ημίωρο. Καλησπέρα και στον Bill.

0: απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr. Σε εδροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.
3: Your receiver as high as it can go.

0: We only play the hits.
1: Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. iFeel Radio.

0: iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, τελευταίο ημίωρο για το UK Chart και για τη χρονιά του 2001. Ξεκινήσαμε λοιπόν το πιο rock ημίωρό μας με Bon Jovi και One Wild Night. Ένα τραγούδι που έφτασε στη 10η θέση τον Μάιο του 2001.

Λοιπόν, και αυτό που ακούμε είναι Aerosmith και Jaded, ένα τραγούδι από το Just Push Play. Παρουσιάστηκε πρώτη φορά στα American Music Award και έπαιξε μάλιστα το 2001 τον Ιανουάριο στο ημίχρονο του Super Bowl. Δεν σας διαβάσω τους αριθμούς ποιο Super Bowl, δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά. 13η θέση τον Μάρτιο του 1. Και αμέσως μετά Nickelback και How You Remind Me.

Nickelback λοιπόν και How You Remind Me από το άλμπουμ Silver Side Up, το οποίο έχει γραφτεί για την πρώην κοπέλα του Γκρόγερ, το είχε γράψει για την ίδια πρώην, όμως όπως είπαμε όλοι γράφαν τραγούδια για τον Νιν που στο τέλος γινόταν πρώην. Λοιπόν, 13η θέση και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με U2. U2 που έφτασαν στη δεύτερη θέση με το τραγούδι Stuck in a Moment You Can't Get Out Of από το άλμπουμ τους All That You Can Leave Behind. Κέρδισε Grammy το 2002. Το τραγούδι αυτό έχει γράψει ο Μπόνο για έναν πολύ καλό του φίλο, τον Michael Hutchen, αν το λέω σωστά, που αυτοκτόνησε Φεβρουάριος 2001.

Λοιπόν, U2 και Stuck in a Moment You Can't Get Out of It, όπως μας πληροφορεί και ο Σάναξ στο chat, αφορά τον τραγουδιστή των In Excess, ο οποίος αυτοκτόνησε. Τελικά ο Μπόνο, όταν αποφασίζει να γράφει τραγούδια, ξέρει να γράφει τραγούδια. Προσωπική μου άποψη αυτή. Και εδώ έρχεται το ερώτημα, πώς, ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι φαινομενικά τα έχουν όλα, καταλήγουν στο τέλος να αυτοκτονούν. Πραγματικά είναι κάτι που πολλές φορές, διαβάζοντας κάτι, το σκέφτομαι και λέω, μα γιατί, μα πώς. Δεν ξέρω, αν κάποιος μπορεί να φανταστεί κάτι, ας μου λύσει αυτή την απορία, γιατί την έχω χρόνια τώρα, με πολλά και μεγάλα ονόματα, ιδίως της μουσικής σκηνής. Και μετά λοιπόν τους U2 και το εκπληκτικό τραγούδι τους, πάμε σε αγαπημένο Ozzy Osbourne και Dreamer. Ένα τραγούδι από το άλμπουμ του Down to Earth. Μιλάει για έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά σε μια λίγο rock version. 31η θέση τον Δεκέμβριο του 2001.

Αυτά λοιπόν από Ozzy Osbourne και Dreamer. Θα περάσουμε στον κύριο Lenny Kravitz, ο οποίος θα μας πει Again από την 24η θέση τον Ιανουάριο του 2001. Κάποτε να σας θυμίσω ότι ενώ οι live εκπομπές μας, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, όχι δεν κάνω, θα κλείσουν 20 Ιουλίου, το στούντιο του Eiffel Radio εκείνη την ημέρα θα είναι ανοιχτό σε όλους. Από τις 4 το μεσημέρι λοιπόν που ξεκινάει ο Άρης Γιώτης και ο Θωμάς Τσιρόλης με τις μουσικές ιστορίες, μέχρι ό,τι ώρα τραβήξει, όπως και πέρσι, θα σας περιμένουμε. Οπότε μην ξεχαστείτε, 20 Ιουλίου υπάρχει μόνο ο Eiffel Radio. Η παραγωγή θα είναι εδώ, το στούντιο θα είναι εδώ, θα δείτε και το ανανεωμένο στούντιο, δηλαδή όσοι είχαν έρθει πέρσι θα δουν πράγματα και θάματα φέτος. Θα περάσουμε υπέροχα, πέρσι όσοι ήταν εδώ θα θυμούνται, περάσαμε φοβερά. Θα διαλέξουμε τα κομμάτια μας, θα κάνουμε το δικό μας πάρτι και όσοι δεν μπορέσουν να έρθουν θα το ακούσουν από τον αέρα.

Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά θα φτάσουμε προς το τέλος μας, αλλά δεν θα φύγει κανείς. Η Feeling Good είναι εδώ, έτοιμη στις επάλξεις για μια Brazilian βραδιά. Σήμερα σας έχουν διαλέξει εν ώψη Μουντιάλ βραζιλιάνικους ρυθμούς. Θα ακούσετε πολλά και θα χορέψετε πολύ, φαντάζομαι. Για άλλη μια βραδιά, για άλλο ένα UK chart, ήταν μαζί μας φυσικά ο χορηγός μας, το Get Taxi. Με ένα κλικ λοιπόν και έφυγες, πολύ εύκολα και πολύ απλά, μόνο για σας. Και γι' αυτό μας εξυπηρετούν τα διταξή Ενότητα και Παρθενών. Να δώσω μια πολύ πολύ κλικιά καλησπέρα, καληνύχτα, καλή συνέχεια στα παιδιά που έμειναν μέχρι αυτή την ώρα στο chat μαζί μου. Λοιπόν, την γλυκιά μου καλησπέρα στην Μαρία, τον Απόλλωνα, τη Μαριάνθη, την Φοφό με το Διονύση, την Ατάσα, τον γλυκό μας σιροπιαστό, τον Τζάρλι Δέλτα, την Ήρα, τον Άρη, την Κατερίνα, τον Κίμωνα, τον Σάναξ, τον Στέλιο, την Σίλα από την Ουγγαρία, τον Μπίλα, τον Γιάννη με την Νίκη, την Βάσια μας, την Μουλού μας. Να δώσουμε επίσης μια γλυκιά καλησπέρα στην Νίκη που μας άκουσε από Κοπενχάγη, καθώς και στον Βασίλη και την Κατιλίνα από την Ουγγαρία. Εδώ λοιπόν κάπου εδώ το UK chart φτάνει στο τέλος του. Άλλη μια Δευτέρα περάσαμε υπέροχα. Ήταν η χρονιά του 2001. Την επόμενη Δευτέρα στις 8 η ώρα θα σας περιμένω πάλι με μια καινούργια χρονιά, μια χρονιά έκπληξη για σας. Θα σας αφήσω με Muse, οι οποίοι μας διασκευάζουν το τραγούδι της Νίνα Σιμών, το Feeling Good, 24η θέση τον Δεκέμβριο του 2001. Είπα καλησπέρα και στη Μαριάνθη μου, δεν θυμάμαι αν είπα, πολύ γλυκιά καλησπέρα. Σας αφήνω, δεν φεύγει κανείς, βραζιλιάνικοι ρυθμοί και Feeling Good ακολουθούν.

0: στο Nightly Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFillRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο iFill Radio είναι 5. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
0: Ο iFill Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFillRadio.gr. Σε δροσίζει.
2: Yeah. Oh yeah.

0: τον Θεοδόρα Παπά. Πού να το φτάσω. Υπάρχει περίπτωση. Τα είπε όλα όμως ο Κυριουλής.
1: Ω, δεν μπορώ να πω, είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Πέντε και οκτώ πρώτα λεπτάκια. Είμαστε συντονισμένοι, καλωδιωμένοι.
1: Πέντε και οκτώ.
0: Πέντε και οκτώ, ναι.
1: Δεν βγήκαμε καλά.
0: Μια χαρά βγήκαμε. 10 έχει ο μήνας, όχι 9, 10.
1: Και
0: ζέστη.
1: Ζέστη, άστα.
0: Είμαστε εδώ στο Knife Radio, όπως κάνουμε
1: άμα
0: κάθε...
1: Άμα δεν έχει παράθυρα στο αυτοκίνητο, είναι πόσο ζέστη.
0: Όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη, άμα δεν έχει παράθυρα, άστα. Μέχρι τις 7 θα είμαστε παρεούλα σας. Θεοδόρα Παπά είπαμε.
1: Σοκράτης Κουρμούζης είπαμε. Όχι, δεν είπαμε, το λέμε τώρα.

0: amo ti. Lyono, Lyono.
1: Ti amo ti.
0: Όχι μόνο από τη ζέστη, αλλά και από την αγάπη.
1: Α, ω, ω, περάσαμε καλό Σαββατοκύριακο. Με πολλές αγκαλίτσες και γούτσου γούτσου. Ναι. Έχει ζέστη τώρα, πρέπει να τα κόψεις αυτά, υδρώνεις.
0: Ναι, πήγα.
1: Θα πάθεις τίποτα.
0: Πήγαμε για ψάρεμα, μη φοβάσαι.
1: Τέτοιο κατάλαβα. Κρεπάλι, κατάλαβα. Αφού δεν από αυτό, κάνεις το άλλο, μάλιστα.
0: Το ρίξαμε έξω, ολοκλήρου έξω.

0: Αυτή η εκπομπή ακούγεται από την αρχή. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Καλά. Δεν μιλήσεις, έτσι θα το πάμε σήμερα.
0: Καπάκι.

Ρωτάει η μητέρα το γιο της. Ναι. Πώς έγραψες, παιδί μου? Άντεξα, μάνα. Λέξη δεν μου πήραν τα καθάρματα. Λευκή κόλλα, ε! Ναι!

0: ζέστες θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες.
1: Α, μη χαίρεσαι.
0: Γιατί?
1: Τις επόμενες μέρες έχουμε τροπικό κλίμα.
0: Βροχές και...
1: Δηλαδή αύριο έχουμε ένα 34, πάλι δηλαδή σαν σήμερα.
0: Αυτό το 33-34,
1: ναι,
0: θα κολλήσει να το δεις.
1: Όχι, Παρασκευή 33, μετά πέφτουμε απότομα στο 30.
0: Α.
1: Γιατί από την Παρασκευή, να πάω και δίπλα σε ένα άλλο άρθρο, από την Παρασκευή έχουμε ψυχρές αέρινες μάζες από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στεράκη, Ορεινή, Πελοπόννησο. Έντονα καιρικά και χαλαζοπτώσεις και αρκετούς κεραυνούς. Άρα, αν θες να κάνεις μπανάκι ή να ψαρέψεις, να προσέξεις με το νερό, μην μας τυπήσει τίποτα κεραυνός και σε ψάχνουμε και μας γίνεις ψητούλης. Εσύ και το ψαράκι μας. Δεν ξέρω ποιο θα φάμε από τα δύο.
0: Και τα δύο θα τα φάμε. Ψαράκια είναι. Λαχταριστά.
1: Λαχταριστά.
0: Φρέσκο.
1: Λοιπόν, αυτό.
0: Είδες. Αυτό.
1: Ναι. Πάρα προσέχισε. Παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ανέμους.
1: Δεν θα έχουμε πολλούς
0: ανέμους. Δεν θα έχουμε ισχυρούς.
1: Όχι. Βροχούλες. Θα έχουμε καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας. Δηλαδή θα δροσιστούμε λιγάκι.
0: Θα δροσιστούμε λιγάκι.
1: Ναι. Εντάξει. Όχι τίποτα άλλο. Εγώ τώρα θα είχα πισίνα Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, αν να βρέχει σε πισίνα, θα με χτυπήσει κανεί κεραμινό. Ναι,
0: εντάξει.
1: Τι θα κάνω.
0: Δεν πειράζει.
1: Πώς θα πάω στην πισίνα?
0: Καρτερικότητα.
1: Άσε μας τώρα μωρέ, καρτερικότητα εδώ πάνω να κάνω. Να ξεσαλώσω ένα Σαββατοκύριακο 10 γυναίκες κλεισμένες σε μια βίλα και εσύ μου λες καρτερικότητα. Άντε μωρέ.
0: Τι μου πέταξες?
1: Ένα χαρτάκι. Το βρεις να το μαζέψεις, μην κάνουμε σκουπίδι. Σε θάλασσες και εκτές.

0: Έγραφες τίποτα στο χαρτάκι?
1: Αχ, το πόσο σ' αγαπάω.
0: Ραβασάκι δηλαδή.
1: Έλα τώρα, μην τα λες στον αέρα αυτά.

Πρώτη μέρα γυμναστήριο και μου λέει ο γυμναστής: για αρχή θα κάνουμε 5-6 χιλιόμετρα. Όπα ρε φιλαράκο, όπα ρε, συγγνώμη, περίμενε. Εντάξει, θα κάνουμε, αλλά να έχουμε γυρίσει μέχρι το Σάββατο, γιατί έχω να πάω και σε ένα γάμο.

0: πρέπει να ανταποδώσεις.
1: Τι θες να ανταποδώσω? Σε ανέκδοτα.
0: Ναι, γιατί εδώ τρεις ιδέες σου.
1: Άρα μου δεν θα πω στον αέρα. Αλλά ναι, είμαι έτοιμη. Αφού τελειώσω όμως, γιατί διαβάζω τώρα το άρθρο, γιατί πρέπει να ενημερώσω εγώ τον κόσμο, γιατί εσύ δεν μπορείς. Και εγώ μόνο σε αυτήν την εκπομπή.
0: Τι ενημέρωση θα κάνεις στον κόσμο, δηλαδή?
1: Αλλά στα έχω έτοιμα.
0: Α, μου τα έχεις έτοιμα, έτσι.
1: Στα έχω έτοιμα. Καπάκια θα στα δίνω. Ένα-ένα θα το πηγαίνουμε. Ένα-ένα θα το πηγαίνουμε. Τώρα. Τα ανοίγω και είμαι στη διάθεσή σου.

0: Έλα.
1: Χτες που το κάναμε νομίζω ότι προσποιήθηκες. Όχι, στα αλήθεια δεν μου άρεσε.
0: Ποιο?
1: Να σου πω κάτι. Αν εσύ είσαι χαζός, εγώ τι φταίω?
0: Είμαι. Είπαμε. Εμείς οι άντρες είμαστε μόνο κύτταροι. Άσε με τώρα, τρολάρω στο λοιπόν, Instagram. Άσε με,
1: 197 μέρες, 7 ώρες, 31 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για τα Χριστούγεννα. Γιατί μόνο εμείς εδώ Ιούνιο μήνα μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα.

0: Νομίζω ότι τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια πρέπει να τα ακούμε καλοκαιριάτικα. Να δροσιζόμαστε.
1: Γιατί?
0: Αχ, σκέφτεσαι τώρα τα Χριστούγεννα. Αχ, ναι. Κρύο,
1: αχ,
0: χιόνια.
1: Ναι, τζάκι, πω. Στολισμούς, φωτάκι. Να σου πω κάτι. Το ξέρεις ότι το περνάω κρύο, από δρόμους,
0: ναι.
1: Και βλέπω υπάρχουν σπίτια τα οποία τα φώτα απ' έξω, όχι δεν τα έχουν βγάλει από τα μπαλκόνια ή από τις γλάστρες τους.
0: Εννοείται.
1: Τα έχουν και αναμένα. Δεν είναι ότι δεν τα έχεις κάνει. Τα έχεις και αναμένα, δεν τα έχεις κάνει. Δεν είναι τίποτα. Τα έχεις και αναμένα.
0: Δεν παίζονται.
1: Τι έκανε μιαου μιαου στα κεραμίδια του 1821 ο Μιαούλης.
2: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr

0: I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I Feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I Feel Fantastic με το Στέλιο και Σίσογλου.
1: 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
2: Ακούω I Feel Radio.

0: music online.
1: Παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

Και επειδή μου είπανε μέσα στο chat για τα σπιτάκια που βλέπουμε τα φωτάκια. Λοιπόν, πάει ένας νταλικέρης σε έναν οίκο ανοχής, βγαίνει μια ψηλή ξανθιά γκομενάρα και τη ρωτάει: για 50 ευρώ τι κάνεις, κοπέλα? Για 50 ευρώ κάνω ό,τι θέλεις, μωρό μου. Ωραία, αντίσου και λέξω να ξεφορτώσει το φορτηγό.

0: Μουντιάλ λοιπόν, ε.
1: Μουντιάλ.
0: Άρχισε.
1: Αύριο.
0: Αρχίζει, αύριο.
1: Αύριο. Έχουμε τον πρώτο αγώνα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Θέλω να σου πω, θα σου πω γενικές γραμμές. Λοιπόν, έχουμε. Ξέρεις κάτι. Πες μου εσύ.
0: Συγγνώμη. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή και ούτε θα το παρακολουθήσω. Ναι, να σου πω την αλήθεια, έτσι.
1: Δεν κάνουμε εκπομπή για μας τους δύο.
0: Ναι. Άλλο λέω. Αλλά τώρα που μου το ανέφερες.
1: Ναι. Πες μου ότι θα πας και κλέβω στον τελικό να πεις ποιο θα κερδίσει τώρα. Εμείς τι θα διάβασα. Εμένα το παίξω.
0: Με βάζεις σε σκέψεις δηλαδή.
1: Ναι.
0: Να το τσουγάρω κι αυτό.
1: Ναι, αμέ. Εγώ μαζί σου πάρε με όμως να μου πεις κάτι να βγάλω κι εγώ κάνα φραγκάκι.
0: Να μου έρθει καμιά έμπνευση έτσι.
1: Μια έμπνευση έτσι. Ναι, μια ξεκάρφωτη. Ναι, πάρε με σήμερα να για... δει έναν αγώνα. Πες αυτό. Τι να χώνεσαι εσύ. Πες το
0: μουντιάλ. Για πες μου για το μουντιάλ.
1: Λοιπόν, καταρχήν φέτος το παγκόσμιο κύπελο διεξάγεται σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό. Έχουμε σε διάφορα γήπεδα. Ξέρεις ότι έχουμε διαφορά ώρας με όλο εκείνο το ημισφαίριο, έτσι. Μπράβο. Αποφάσισε όμως η διοργανώτρια για να μπορέσουμε και εμείς οι χριστιανοί, μην καθόμαστε 4 ώρα τα ξημερώματα να βλέπουμε τις ομάδες μας. Λέμε το, όχι τις δικές μας. Γενικά, ρε παιδί μου, να βλέπουμε κάποιον καλό αγώνα. Αποφάσισαν οι αγώνες που συμμετέχουν ευρωπαϊκές χώρες να τις έχουν άλλη ώρα για να μπορούμε να τις βλέπουμε και εμείς εδώ. Δηλαδή, πρωινές εκεί να είναι νυχτερινό εδώ, νορμάλ νυχτερινό, όχι ξημερώματα. Λοιπόν, ξεκινάει αύριο με το Μεξικό Νότια Αφρική. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι το πιο περίεργο μουντιάλ.
0: Πόσες γιατί... ομάδες συμμετέχουν?
1: 48 νομίζω.
0: Ω, είναι αρκετές.
1: Ναι, 48.
0: Ναι, για πες μου το περίεργο.
1: Λοιπόν, τα περίεργα είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του παγκόσμιου κυπέλου έχουμε μια διοργανώτρια χώρα η οποία βρίσκεται σε ανοιχτή πολεμική και στρατιωτική αντιπαράθεση με μια συμμετέχουσα χώρα. Αμερική, Ιράν. Πολίτες τεσσάρων χωρών που συμμετέχουν στον αγώνα έχουν ταξιδιωτική απαγόρευση να μην πάει στο κράτος που θα παίξουν οι ομάδες τους. Ο ηγέτης της διοργανώτριας χώρας έχει απειλήσει ανοιχτά να προσαρτήσει τον ένα συνοδιοργανωτή, το Μεξικό δηλαδή, και έχει σκίσει εμπορικές συμφωνίες με τον άλλον, στον Καναδά. Δηλαδή, έχεις καταλάβει. Γι' αυτό σου λέω, ρε παιδί. Έχει πέρα από τους αγώνες που θα κάτσει άμα θες να τους δεις. Έχει
0: πράγμα, έχει ζουμία αυτό. Ναι.
1: Απαγορεύουν οι Αμερικάνοι, μπλοκάρουν τη διάθεση των εισιτήριων στους Ιρανούς. Δηλαδή, για να θέλει κάποιο να πάει να πάρει εισιτήριο, δεν θα πάρει. Λοιπόν.
0: Χαμός θα γίνει δηλαδή.
1: Ναι, το φαντάζεσαι.
0: Να το σκεφτούμε δηλαδή.
1: Τι να το σκεφτείς. Τώρα θα παρακολουθήσεις τους αγώνες.
0: Τώρα δεν παρακολουθώ τώρα εγώ αγώνες. Σου έχω πει.
1: Λοιπόν,
0: δεν χρειάζεται να παρακολουθήσω.
1: Θες να σου πω το 22 που ήταν στο Κατάρ?
0: Όχι, δεν θέλω να μου πεις τώρα. Θέλω να ακούσουμε λίγο τραγουδάκι.
1: Εγώ θα να δω το πακέτο.
0: Γιατί το κάψαμε τώρα στο πακέτο.
1: Έλα το, άσε με.

0: χόμπι που βρίσκουν ελκυστικά οι γυναίκες στους άντρες.
1: Α, για να δω.
0: Θες να ακούσεις?
1: Να δω, ναι, να
0: ακούσεις. Ναι, να ακούσεις, να ακούσεις. Λοιπόν, νούμερο 1. Το διάβασμα με 96,2%. Ναι, μην γελάς και θα σου πω και κάτι. Έχουν αυξηθεί οι πωλήσεις στα βιβλία τα τελευταία 2-3 χρόνια. Να το ξέρεις, ναι. Διαβάζει ο κόσμος περισσότερο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό προσωπικά με ευχαριστεί και με κάνει χαρούμενο.
1: Ναι, ναι, γιατί εσύ
0: νούμερο
1: είπαμε,
0: δύο.
1: Δεν κάνεις από άλλο, ψαρεύεις, διαβάζεις. Πάμε παρακάτω.
0: Νούμερο 2, δεν απαντώ. Νούμερο 2, ξένες γλώσσες.
1: Oh, μάλιστα.
0: 95,6. Νούμερο 3, παίζει μουσικό όργανο. 95,4.
1: Ό,τι μου όργανο και να είναι.
0: Ό,τι όργανο. Νούμερο 4, μαγείρεμα. Να ξέρει να μαγειρεύει το παιδί.
1: Αχ, ναι.
0: 95,1%.
1: Να βρίσκω έτοιμο φαγητό όταν γυρίζω από τη δουλειά.
0: Ξυλουργική.
1: Χριστέ μου, τι ακούω, ρε παιδί.
0: 94,4%.
1: Μάλιστα.
0: Ζωγραφική. 94. Γράψιμο, κυπουρική, κολύμβηση και φωτογραφία.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Πού έγινε αυτή η μελέτη?
0: Η έρευνα της Date Psychology, παρακαλώ.
1: Μάλιστα. Σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο?
0: Ναι, σε όλη την Ευρώπη.
1: Σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλλον για τα βόρεια μιλάμε.
0: Εμείς δεν είμαστε Ευρώπη.
1: Όχι. Για τα βόρεια μιλάμε.
0: Είσαι Σπάρτα! Έπρεπε να το βάλω αυτό.
1: Γιατί?
0: Θα σκαγεσαι. Ξέρεις εσύ.

0: Αχ, τι τραβάω με αυτόν σήμερα απέναντί μου.
1: Ναι, ναι, δηλαδή σήμερα όντως. Σήμερα δεν είναι να κάνουμε κάτι άλλο, είναι απλά να είχαμε σηκωθεί όρθιοι και να κάνουμε γυμναστικές ασκήσεις.
0: Και τώρα βάζουμε το air condition. Άκουσαμε τώρα μια ωραία λύση.
1: Δεν μπορώ να πιάνω κεφάλι.
0: Βάζουμε, είμαστε στο σπίτι τώρα. Βάζουμε το air condition.
1: Ανάβουμε τα παράθυρα από
0: πίσω. Έτσι και ρίχνουμε τις χορούς μας. Και το κουνάμε το κορμί, παλικάρι!
1: Νίκο, μαζί να κανονίσουμε να πάμε, έτσι. Εννοείται. Κανόνισε, σε παρακαλώ.

0: Σοκ time είναι αυτό. Δηλαδή να κάτσουμε σε μια καρέκλα τώρα στο καναπέ, ξέρω εγώ, σε μια πολυθρόνα, στο κρεβάτι.
1: Και να κάνουμε ξυλοκριτική.
0: Και να ακούμε τώρα και να κουνά μόνο το δαχτυλάκι.
1: Και να κάνουμε
0: και να ακούμε αυτή τη μουσική δηλαδή και να κάνουμε ξυλοκληπτική.
1: Ναι, που θα μας αρέσει κιόλας επειδή θα το κάνει ένας άντρας. Τι άκουσα, Χριστέ μου, πριν, δηλαδή αλήθεια τώρα. Είναι δυνατόν να μας
0: ναι,
1: αρέσει ένας άντρας που κάνει ξυλοκληπτική?
0: Έγινε έρευνα, ναι.
1: Δεν την πιστεύω. Εγώ πέρα μου τη στείλει γιατί αυτό δεν το πιστεύω.
0: This is Sparta, είπαμε. Μην κοιτάς τα. Κοίτα και λίγο. Μην κοιτάς
1: παρά έξω.
0: Τα εδώ.
1: Γιατί?
0: Τα εντός. Κοίτα και λίγο πιο έξω. Άνοιξε τα ματάκια
1: στο
0: σου.
1: Στο δήμο μου θα κοιτάξω. Τα κοιτάξω. Τα έξω από εδώ.
0: Έξω από το σπίτι σου θα κοιτάς. Τα φωτάκια να κοιτάς εσύ.
1: Τα φωτάκια.
0: Το Χριστουγέννο.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι. Μην έξω από το σπίτι.
0: Για χαρά είσαι.

0: κάνει ζέστη τώρα, ξέρεις. Χορεύεις, υδρώνεις. Φεύγουν οι τοξίνες.
1: Τοξίνες, ναι.
0: Αποκτάς ενέργεια, κινητικότητα.
1: Ναι.
0: Και μετά ανάβεις το air condition και την βρίσκεις.
1: Τι ανώμαλος.
0: Όχι πολύ. Σου πατάει η γάτα.

0: 5:55 πρώτα λεπτά. Εδώ στον I Feel Radio.
1: Μην μου ξαναπεί ποτέ κανείς ότι εμείς οι γυναίκες είμαστε κουτσομπόλες, ενώ εσείς οι άντρες δεν είστε. Γιατί θα βγάλω φωτογραφία εδώ τη συζήτηση που έχουν στο chat.
0: Εμείς είμαστε
1: τα δύο αγόρια.
0: Μακράν. Μακράν.
1: Μιλάμε. Δεν αφήνεται έναν άνθρωπο δηλαδή να γιάσει.
0: Μακράν.
1: Θα ανέβει και θα
0: πολύ.
1: Κατέβει τα σκαλιά αυτός ο Πάνος και θα τσακιστεί με αυτά που λέτε.
0: Εμείς στο κουτσομπολιό το έχουμε ψωμοτήρι.
1: Να, σήμερα άκουσα σε τον Άρη.
0: Να καλησπέρι στον Άρη. Όχι, δεν τον άκουσα τον Άρη. Δεν πρόλαβα. Δεν πρόκαμα.
1: Δεν είχε.
0: Α, δεν είχε κομπή.
1: Κάποια στιγμή δεν είχε. Είχαμε κάτι κενά. Κάτι γρουτσουγρούτσου.
0: Α, κατάλαβα. Να καλησπέρισουμε λοιπόν τον Άρη μας. Τον ακούτε καθημερινά 8 με 10 το πρωί στον επικοινωνία FM 94. Να καλησπέρισουμε τον Νικόλα μας, τον στρατηγό. Καλησπέρα στρατηγέ μας. Καλησπέρα στο Στέλιο. Στέλιος και Σισούγλου. Καλησπέρα στην Άντια μας. Την περιμένουμε να έρθει τώρα. Να δούμε τι θα γίνει. Μας ανάψει καμιά φωτιά.
1: Έχουμε έναν τρίτον εδώ μέσα.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Πούμε καμιά κουβέντα, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πούμε κουβέντα.
0: Τίποτα.

0: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

0: Κάθε τραγούδι και μια φλόγα. Κάθε στίχος και μια αλήθεια. Μουσική με χαρακτήρα, επιλογές που ξεχωρίζουν. Οι στίχοι μιλούν, οι ήχοι ζωντανεύουν. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7 βρίσκομαι στον αγαπημένο σου σταθμό I Feel Radio. Μη σβήσεις τη φλόγα, άκουσέ την. Putting Out Fire. Η εκπομπή που ακούς όταν η μουσική σημαίνει κάτι περισσότερο. Και μην ξεχνάς, η ζωή είναι μουσική και η μουσική είναι ζωή.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: iFeelRadio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.

girls. And have we got news?

0: και 10.
1: Τώρα 6
0: και 10, και 10 παρακαλώ.
1: Η Ναταλή, να δω τι θα τη βάλει τώρα να ακούσει.
0: Πού ήσουν τόση ώρα, πε μου. Περίμενα να έρθει η Θεοδώρα, περίμενα να έρθει η Θεοδώρα από το διάλειμμα των 6. Πού είναι η Θεοδώρα, 10 λεπτά τι έκανε, πε μου.
1: Να σου περιγράψω.
0: Όχι, δεν θέλω να πω τίποτα. Να καλησπέρισω εγώ την Ναταλή μα.
1: Ναι,
0: τι, θα βάλω,
1: αλλά...
0: τι θα βάλω.
1: Θα σε δώσω. Ναταλή, έπαιξε την προηγούμενη ώρα 2 απανωτά ιταλικά.
0: Έχω παιδί.
1: Και
0: μου
1: του λέω, θα μπει Ναταλή, τι θα τη βάλει.
0: Έχω παιδί μου, το επόμενο.
1: Αυτό δεν είναι ιταλικό.
0: Όχι αυτό, το επόμενο σου λέω.
1: Α,
0: πα, πα, πα. Μέχρι τις 7 θα είμαστε παρεούλα σας. Θεοδώρα, παπά!
1: Σοκάτς κουρμούζες.
0: Έλα, κάνε μου τα κόλπα. Έλα με τα χεράκια, κάνε μου τα.
1: Σηκώνομαι, κάτσε να καλησπερίσω την Ναταλή.
0: Έλα, μπράβο, έτσι. Βίντεο, βίντεο, βίντεο.

0: τραβήξει βίντεο να τραγουδάω. Θέλεις?
1: Όχι.
0: Βάλε πάλι το ιταλικό που έβαλες πριν. Το amore mio. Το τι άμμο.
1: Έχω άλλο, το ξέρω.
0: Το ξέρω όμως. Άμα το ξέρω, εντάξει, θα το τραγουδήσω. Τράβα βίντεο τότε.

0: Ήντρωσες?
1: Λαχάνιασα, λαχάνιασα. Δεν έχω αρχίσει να δυνατίζω ακόμα. Από τώρα μου είπε η γιατρός ότι θα αρχίσω να δυνατίζω.
0: Α, έτσι σου είπε η γιατρός.
1: Ναι, ναι,
0: να την ακούς.
1: Τι γιατρό?
0: Να το τρως όλο το φαΐ σου.
1: Πάντως, θα σου πω την αλήθεια. Ναι. Έχει κοπεί η όρεξη.
0: Ναι.
1: Τρώω λιγότερη ποσότητα από ό,τι έτρωγα. Δηλαδή, δύο χάμπουκερ δεν μπορώ να τα φάω. Αυτό είναι το ιταλικό.
0: Όχι, το επόμενο.
1: Για μας τη λεφτά μου ήταν. 2, 3, 4, tell the people what she wore.

0: Πίτσι.
1: Φελιτσιτά! Φελιτσιτά!
0: Πίτσι.
1: Α, θα τραγουδήσω.
0: Τουίνι. Γουίνι. Γέλο. Τολκά. Ντόλ.
2: Πικίνι.

0: και εγώ νομίζω ότι ήρθε η Νάντια να μας δει.
1: Ναι, ναι, ναι, εσένα θα βλέπω.
0: Γιατί? Καλησπέρα, Νάντια, δεν ακούγεσαι, δεν ξέρω γιατί, τι έχει κάνει.
1: Το έβαλες το δεκάρι, είσαι σίγουρο.
0: Το
1: 1-3 με έβαλες.
0: Τι έκανες?
1: Ένα δεκάρι. Το δεκάρι, είπαμε.
0: Το δεκάρι το έχω, το δεκάρι το καλό.
1: Το δεκάρι το δεκάρι το καλό και δεν ακούμε.
0: Κάτι έχει κάνει το αφεντικό. Να μας φημώσει θέλει.

0: 1-2, 1-2. Ακούγεσαι?
1: Δεν ξέρω αν ακούω.
2: Τώρα εμείς ακούμε πάντα.
1: Ακουστικά δεν ακούω πάντα.
2: Ακουστικά δεν ακούω, δεν πειράζει. Μας ακούς εκτός ακουστικών.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Οπότε καλησπέρα ξανά και από μένα.
2: Τώρα σε ακούσαμε.
1: Έχετε για τις επόμενες 2 ώρες 7 μηνιά στη θέση του Γιώργου Πέτρου. Και εδώ ρωτάω τον κύριο Σοκράτη και την κυρία Δώρα, γιατί θα μας αφήσουν?
0: Ορίστε. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα?
2: Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ ετοιμάζομαι ψυχολογικά εδώ και εβδομάδες.
0: Ups and down. Έχουν τα πάνω, έχουν τα κάτω.
2: Δεν ακούει.
0: Ακούει.
2: Δεν ακούει.
0: Δεν ακούει.

0: Αυτά είναι, με αυτά που λες.
1: Ο λόγος που σταματάμε που είναι γιατί δεν ξέρει να χειρίζεται την κονσόλα. Καταλαβαίνεις.
0: Θα βάλω τη Θεοδώρα να χειρίζει την κονσόλα.
1: Και σου λέει, από το να την κάψουμε την κονσόλα, καλύτερα να σταματήσουμε.
0: Κι εγώ, άκουσε με.
1: Ναι,
0: ανοιχτό είναι, αγάπη μου.
2: Ένα-δύο. Ένα-δύο, ναι, τρία-τέσσερα, μέχρι το 10. Όχι άλλο.
0: Ζωντανά, έλα παρακαλώ.
2: Πείτε μας, κυρία Θοδώρα, πείτε μας.
1: Τι θέλεις να σου πω?
2: Γιατί,
1: κοίταξε. Είμαστε πολλά χρόνια εδώ. Είμαστε, εγώ είμαι...
2: Παίρνετε σύνταξη δηλαδή?
1: Ναι, νομίζω ότι είμαστε.
2: Ήρθε η ώρα για
1: συνταξιοδότηση.
0: Εγώ δεν θα έλεγα, μάλλον ένα μικρό διάλειμμα, ξέρω εγώ, 10, 20, 30 χρόνια.
1: Με το πει θα έρθει στα επόμενα.
0: Σύνταξη.
1: Εγώ τότε θα έχω εγγόνι, δεν θα μπορώ να έρχομαι σε 10 χρόνια. Σίγουρα θα κρατάω το εγγόνι Τετάρτη απόγευμα.
0: Έτσι είναι, μερικά πράγματα πρέπει να τελειώνουν.
2: Να κάνουν τον κύκλο τους.
0: Να κάνουν τον κύκλο τους για να μπαίνουν κάποια άλλα καινούργια.
2: Έτσι.
0: Να ελευθερώνουμε χρόνο, να ελευθερώνουμε σκέψεις.
2: Και να ανοίγει πάντα ένας καινούργιος κύκλος.
0: Και να ανοίγει ένας καινούργιος κύκλος. Εντάξει, 45 χρόνια. Αρκετά νομίζω.
1: Εντάξει, να έρθουν και νομίζω... καινούργιοι άνθρωποι. Εντάξει, εμείς τώρα εδώ μας ακούτε τόσα χρόνια, βαρεθήκατε. Εντάξει. Αλλά ας έρθουν καινούργιες φωνές.
0: Έτσι είναι.
1: Καινούργιο αίμα.
0: Ποτέ δεν μ' άρεσε να είμαι σε κάποια ηλικία και να έρχονται τα τσιροπούλια, τα νέα παιδιά και να θέλουν να έχουν όρεξη, να έχουν ξέρεις, αυτό το μικρόβιο, ας πούμε, αυτή την πάθηση του ραδιοφώνου. Και εγώ να κρατάω μία θέση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
1: Εντάξει, εσύ έκανες 45. Εγώ όμως που έχω κάνει μόνο 15, τι θα κάνω δηλαδή?
2: Άλλα 30.
1: Δικαίωμα, άλλα 30. Δεν
2: δικαιούμαι.
1: Έκανα μια βλακεία εγώ τόσα χρόνια που είμαι εδώ πέρα. Έτσι. Πάντα ήμουν από εδώ, δεν είμαι ποτέ από εκεί. Και έτσι από εκεί δεν μπορώ να πάω, κατάλαβες τι τραβάω.
2: Τι δεν πας, τι φοβάμαι.
1: Τώρα καλά, ναι, τώρα δεν με θέλουν. Τους λέω να πλησιάσω και λέω, όπα, φραγμός εκεί έχει κάγκελο, τέλος, stop.

0: απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Το iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr. Σε εδροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop. Η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
3: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο.
4: Receiver as high as it can go.

0: είσαι σίγουρο ότι σήμερα έχει εκπομπή.
1: Σίγουρα, έχει εκπομπή σήμερα. Είσαι σίγουρη.
0: Γιατί έχει πει και ο Γιώργος μέσα. Κανονίστε να κάνετε εκπομπή και οι δύο, ένας βάζει τον άλλον. Θα ήθελα να το ζήσω αυτό.
1: Το διαφημιστικό είπε άλλα.
0: Τι να πω. Να καλησπέρισουμε και τον Γιώργο που πήγε στην παρέα μας.
1: Καλησπέρα, Γιώργο Πέτρου. Πάτε
0: τώρα. Καταρχήν είπα, το χορευτή είπα Γιώργο. Εγώ τόλμησα να πω Γιώργο μετά από τόσα χρόνια.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω.

Ήταν ένα ζευγάρι ήταν παντρεμένο επί 20 χρόνια. Κάθε φορά που έκαναν έρωτα, ο σύζυγος πάντα επέμενε να κλείνουν τα φώτα. Μετά από 20 χρόνια γάμου, η γυναίκα αισθανόταν ότι αυτό ήταν γελίο, καθώς έπρεπε να βρει έναν τρόπο για να του ξεκόψει αυτή τη συνήθεια. Και τι κάνει, ένα βράδυ, κατά τη διάρκεια μιας ξέφρενης και ρομαντικής συνέβρεσης, ανάβει τα φώτα, κοιτάει προς τα κάτω και βλέπει ότι ο άντρας κρατούσε μια συσκευή ειδονής. Εκείνη τη στιγμή τρελάθηκε. Βρε, ανήκανε, άχρηστε, του φώναξε. Πώς μπορούσε να μου λες ψέματα τόσα χρόνια, έχεις να δώσεις πολλές εξηγήσεις. Ο σύζυγος την κοιτάζει στα μάτια και με συγχρεμία απάντησε. Εγώ θα σου εξηγήσω για τον Δονητή. Εσύ θα μου εξηγήσεις για τα παιδιά.

0: Αττική.
1: Τραγουδάρα.
0: Καλό.
1: Καλό, καλό.
0: Α, σ' άρεσε και σένα.
1: Πάρα πολύ.
0: Α, μάλιστα, δεν το άκουσα. Δεν σε έχω ξαναγελάσει.
1: Αγελάς στο σπίτι μόνος μου. Όταν δω το βίντεο ολοκληρωμένο.
0: Α, αυτό είναι.
1: Που θα δημοσιευτεί στην ομάδα μας.
0: Είσαι
1: στο Facebook.
0: Σίγουρος.
1: Εντός σήμερον.
0: Καλά, μην το λες γιατί την προηγούμενη πήγε εκτός αύριο.
1: Shock time.

0: Σήμερα, Θεοδώρα, δηλαδή δεν θα έρθεις να με καπακώσεις.
1: Σήμερα να με στριμώξεις.
0: Να με στριμώξατε για μια στιγμή.
1: Καμία από τις δύο δεν θα σε πλησιάσει.
0: Με στριμώξατε. Μπορεί...
1: Και θα φύγουμε και νωρίτερα. Σήμερα που δεν θέλουμε να φύγουμε νωρίτερα, θα φύγουμε και νωρίτερα.
0: Κατάλαβες πως έχουν τα πράγματα.
1: Δηλαδή,
0: έχουν να δεις
1: τι γίνεται. Τώρα,
0: δεν είναι να προγραμματίσει τίποτα σε αυτή τη στιγμή.
1: Και ήθελα να ξέρω εμάς γιατί δεν μας πήραν τηλέφωνο μας που να κάνουμε τετράωρο. Εμείς δηλαδή δεν θέλουμε να κάνουμε ένα τετράωρο σε αυτό το σταθμό δηλαδή εδώ. Ένα δεν δικαιούμαστε ένα τετράωρο.
0: Και έχουμε κάνει τετράωρα, εντάξει.
1: Και τι σημαίνει δηλαδή, πειράζει. Έχουμε κάνει ένα δηλαδή σε 15 χρόνια, δεν μπορούμε να κάνουμε και ένα δεύτερο. Το παράπονό μου θα είναι αυτό, με αυτό θα φύγω.
0: Είσαι και κάποια ηλικία, δεν θα αντέξει.
1: Το τετράωρο εγώ.

0: Λοιπόν, άκου κάτι που...
1: Νίκο, έλα να κάνουμε μαζί ένα τετράωρο. Για αφού έχει κάνει και εκείνος ένα, να κάνουμε μαζί το διπλό. Τι θες τώρα, λέει.
0: Ήθελα να σου πω κάτι ωραίο που διάβασα, παιδί μου, αλλά τέλος πάντων, άστο. Πειράζει, να ακούσουμε λίγο μουσική.
1: Πάσε, έκοψα.
0: Ναι, με έκοψες, ναι.
1: Δεν μπορείς να ολοκληρώσεις.
0: Δεν μπορώ να ολοκληρώσω.
1: Μαζί μου που έχεις μπλέξει.
0: Νομίζω ότι παίρνω τη θέση σου. Όπως εσύ δεν μπορούσες να ολοκληρώσεις.
1: Τόσα χρόνια.
0: Τόσα χρόνια.
1: Κοίταξε.
0: Και ολοκλήρωνα εγώ.
1: Παίρνεις τη θέση μου στα ανέκδοτα. Μετά από τόσα χρόνια δικαιούσε και εσύ να πεις κάποιο ανέκδοτο έτσι για να πεις ότι κάτι έκανες και εσύ σε αυτή την εκπομπή προσέφερες. Εντάξει. Τι άλλο θέλεις. Δεν ολοκληρώνεις όπως δεν ολοκλήρωνα εγώ όλα αυτά τα χρόνια. Τι άλλο παράπονο έχεις όλα αυτά τα χρόνια από μένα.
0: Τίποτα. Κύκλος είναι και γυρνάει αυτό.

0: φύγουμε σαν άνθρωποι μια φορά από αυτή την εκπομπή.
1: Γιατί, τι δεν φεύγουμε, τις άλλες φορές αντιφεύγουμε δηλαδή.
0: Εντάξει, φεύγουμε σαν τους κλέφτες. Τελευταία στιγμή, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Τώρα, ναι, θα παρακορήσουμε και χώρο.
1: Τώρα θα δώσουμε και χρόνο, ναι. Να σηκωθείς όμως κάποια στιγμή από την καρέκλα, την λίγο.
0: Να σηκωθώ γιατί.
1: Δηλαδή, εντάξει, να κάτσει κι ένας άλλος χριστιανός.
0: Θα είναι ζεστή τώρα και μην ανάψει η Νάντια, καταλαβαίνετε.
1: Θα ανάψει και θα κορώσει κιόλας.
0: Με
1: τέτοιο αντρική
0: σιγά, μαζέψου.
1: Δεν είπα κάτι.
0: Μάζευτο. Παρακαλώ, παρακαλώ, Νάντια.
2: Μην την κόβεις, μην την κόβεις. Πες τα όλα τώρα.
1: Συγγνώμη, είπα κάτι.
0: Και πώς δεν με άφησε να ολοκληρώσω.
2: Είπες ότι τόσα χρόνια ολοκληρώνεις εσύ. Ας την ολοκληρώσει και εκείνη.
1: Λιγάκι κι εγώ, λιγάκι.
0: Με δύο γυναίκες παλικάρια δεν τα βγάζουμε πέρα, να το ξέρετε.
1: Καλά, ούτε με μία δεν μπορείτε, αλλά λέμε.
0: Ούτε με μισή, άσχετα.
1: Κάνα τόσο βαρά, έτσι θα κάτσει στον αέρα, θα κάθεσαι. Δεν ακούγεσαι.
0: Να εριστεί και λίγο. Παραπέντε.
1: Χαιρέτα, τελείωνε. Άντε το κονακάτσο κορίτσι.
0: Μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που απλά μας ακούσατε, κάνατε ακροασία εκεί έξω.
1: Μάλιστα, ναι, ναι.
0: Και ακόμη ένα μεγαλύτερο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που μας κάναν παρέα στο chat, στο δωμάτιο επικοινωνίας.
1: Είσαι για φωτογραφία έτσι όπως είσαι στραβός.
0: Μπορώ να κάτσω 24 ώρες έτσι και να μιλάω, να το ξέρεις. Νάντια, ακολουθεί Νάντια. Έλα, Νάντια, έλα εδώ, έλα μαζί μου.
1: Εδώ εκεί πήγαινε μαζί, να σας δω να κάθεστε μαζί.
0: Μας θύμισε η ζέστη, εντελώς έτσι.
1: Καλά, και πώς ακόμα.
0: Καλά. Καλά, μας έχει χτυπήσει από παλιά.
1: Μας και το χειμώνα μας χτυπάει η ζέστη.
0: Χειμωνιάτικα, χειμωνιάτικα.
1: Θα έρθεις από εκεί να κάτσει από εκεί.
0: Έλα, έλα Νάντια, Νάντια, κάτσε, κάτσε, παιδί μου έτσι. Πώς είναι η καρεκλά.
1: Ζεστή.
2: Hot.
0: Θεόδωρα, παπά.
1: Σοκράτης Χουρμούζης.
0: Γεια σε όλους.
1: Καλή συνέχεια.

0: iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Η ώρα στο iFeelRadio είναι 7.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
3: Η μουσική, όπως τα φάρμακα, μπορεί να θεραπεύσει μια κακή μέρα. Όπως ο καφές που πίνεις κάθε πρωί για να σε κρατάει. Είναι σαν ένα ναρκωτικό που σε παίρνει και σε παρασύρει σε έναν κόσμο διαφορετικό από την πραγματικότητα. Η μουσική είναι τα πάντα. Η μουσική είναι ζωή. Και αφού η ζωή είναι στιγμές, Radio Moments με τον Νίκο Στρατηγό κάθε Πέμπτη απόγευμα στις 7 στο καλύτερο και ποιοτικότερο διαδικτυακό ραδιόφωνο, το iFeelRadio.gr.
4: Στο iFeel Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες σας. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και σήμερα θα είμαι κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες στη θέση του Γιώργου Πέτρου. Απόψε δεν θα δούμε ταινίες, θα τις θυμηθούμε μέσα από τη μουσική τους, μελωδίες που συνδέθηκαν τόσο πολύ με μια εικόνα που πλέον είναι αδύνατο να ακούσεις λίγες νότες χωρίς να δεις μπροστά σου έτσι μια σκηνή από αυτή την ταινία να ζωντανεύει. Βάλτε λοιπόν λίγο σινεμά στη φαντασία σας, χαμηλώστε ή όχι τα φώτα και πάμε να ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τραγούδια που έγραψαν τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη. Και θα ξεκινήσουμε με Survivor από την ταινία Rocky 3 του 1982. Eye of the Tiger μιλάει για επιμονή και το να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε ήττα. Ο Σιλβέστα Σταλόνε ήθελε αρχικά να χρησιμοποιήσει το Another One Bites the Dust των Queen, αλλά οι παραγωγοί δεν συμφώνησαν και έτσι ζήτησε από τους Survivor να γράψουν κάτι νέο και τελικά γεννήθηκε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών. Πάμε να τα ακούσουμε.

Και από το boxing ring πάμε στον αέρα κυριολεκτικά. Γιατί αν ένα soundtrack έκανε τον κόσμο να θέλει γυαλιά, aviator και μηχανές, είναι αυτό. Danger Zone από Kenny Loggins, από την ταινία Top Gun του 1986. Ταχύτητα, ρίσκο, αδρεναλίνη, τύπου ζήσε τη ζωή σου ακροβατώντας τα όρια. Το τραγούδι είχε προταθεί πρώτα στον Brian Adams, αλλά εκείνος δεν το ήθελε. Ο Tom Cruise έκανε το Top Gun τόσο επιδραστικό, που λέγεται πως οι αιτήσεις στην Αμερική, Αμερικανική αεροπορία εκτοξεύτηκαν μετά την ταινία.

να πούμε και τις πρώτες καλησπέρες στα παιδιά από το chat, στην παρέα από το chat. Άρης, καλησπέρα στο Γιώργο, στην Αταλή, στον Νίκο, στη Survivor, στον Στέλιο. Και καλησπέρα στο Θάνο, τη Λίτσα, τον Αλέξανδρο, το Βαγγέλη, την Πάμελα, εκτός chat. Λοιπόν, πάμε τώρα στο 1984, κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι για την ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστή τον Kevin Bacon. Μιλάμε για το Footloose από το Kenny Loggins πάλι. Ο Kevin Bacon λοιπόν υποδίεται έναν έφηβο που μετακομίζει σε μια μικρή πόλη όπου ο χορός είναι παράνομος. Ο Dean Pitchford, ο οποίος έγραψε το σενάριο και τους στίχους όλων των τραγουδιών της ταινίας, πήρε την ιδέα από ένα άρθρο εφημερίδας του 1979 σχετικά με την πόλη Elmore City της Οκλαχώμα, όπου ένας νόμος κατά του χορού είχε ψηφιστεί από το 1800. Ο Kevin Bacon έκανε πολλές από τις χορογραφίες μόνος του, αλλά κάπου είχε και ντουμπλάρισμα.

για τον Νίκο που μου το έχει ζητήσει αυτό το κομμάτι, αν θυμάσαι Νίκο μου στο μπαρ. Και από το χορό της εξέγερσης πάμε σε μια άλλη ιστορία που το όνειρο ξεκινά με υδρότα, εργοστάσιο και μια καρέκλα που πετάει στον αέρα. Γιατί μιλάμε? Flashdance, What a Feeling, Irene Cara. Πίστη στα όνειρα και στο ταλέντο σου ακόμα και όταν όλα μοιάζουν πολύ δύσκολα. Στη διάσημη σκηνή χορού με το νερό δεν ήταν πάντα βέβαια ηθοποιός Jennifer Beals, χρησιμοποιήθηκαν άλλοι χορευτές σε αρκετές σκηνές. Το τραγούδι αυτό κέρδισε Oscar καλύτερου τραγουδιού.

Καλησπέρα και στον Κώστα και στη Μαρία. Και πάμε να ακούσουμε και ένα έτσι ερωτικό τραγούδι από την ταινία Top Gun. Ένας δυνατός έρωτας σχεδόν μοιραίος. Εκείνη η στιγμή που κάποιος σου κόβει την ανάσα και όλα μοιάζουν πιο έντονα. Η ερωτική σκηνή του τραγουδιού ανάμεσα στον Maverick και στην Charlie χειρίστηκε αργότερα βέβαια, γιατί οι παραγωγοί ήθελαν έτσι να δυναμώσουν τη χημεία ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές. Το τραγούδι κέρδισε και αυτό Oscar καλύτερου τραγουδιού και σχεδόν επισκίασε το ίδιο το Danger Zone. Take My Breath Away από Berlin.

Εσύ, να μην χάσεις ούτε ένα δευτερόλεπτο δίπλα σε αυτόν που αγαπάς. I don't want to miss a thing από Aerosmith, από την ταινία Αρμαγεδόν του 1998. Στην ταινία παίζει η κόρη του Steven Tyler, η Liv Tyler, δηλαδή ο πατέρας τραγουδά το βασικό θέμα μιας ταινίας όπου η κόρη του ζει έναν δραματικό κινηματογραφικό έρωτα. Το τραγούδι γράφτηκε από την Diane Warren αφού εμπνεύστηκε από μια συνέντευξη όπου κάποιος έλεγε ότι απλώς κοιτούσε τον αγαπημένο του να κοιμάται.

κάποιοι φοβούνται να χάσουν έστω και μια στιγμή, υπάρχουν και τραγούδια που μιλούν για έναν αποχωρισμό τόσο δυνατά που σχεδόν πονάνε. Από την ταινία The Bodyguard, όλοι καταλάβατε για ποιο κομμάτι μιλάμε, 1992, βέβαια το κομμάτι είναι το τραγούδι είναι της Dolly Parton από το 1973, εδώ φυσικά με τη φωνάρα της Whitney Houston, I Will Always Love You. Δεν είναι ερωτικό τραγούδι επανασύνδεσης, είναι τραγούδι αποχαιρετισμού. Φεύγω, αλλά θα σε αγαπώ πάντα. Η χημεία ανάμεσα στη Whitney Houston και τον Kevin Costner έγινε αντικείμενο πολλών συζητήσεων. Πολλά κουτσοπολιά πέσανε τότε ότι και καλά τα έχουν, αλλά και οι δύο λέγανε ότι είχαν βαθιά φιλία. Και ακόμα η διάσημη εισαγωγή ακαπέλα μπήκε σχεδόν τυχαία και τελικά έγινε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές στην ιστορία της pop μουσική. Και με Whitney Houston θα πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι σε λίγο και πάλι εδώ, στο iFeel Radio. Μη φύγει κανείς.

0: iFeel Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Καμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών. 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
1: Ακούω, I feel ready.

0: music online.
1: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr

Εδώ είμαστε και πάλι, 37 λεπτά μετά τις 7. Νάντια Χατζηχρήστου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στη θέση του Γιώργου Πέτρου σήμερα. Και μόλις ακούσαμε ένα λατρεμένο κομμάτι, Painted Black από τους Rolling Stones. Ένας άνθρωπος που έχει χάσει κάτι σημαντικό και θέλει να βαφτούν όλα μαύρα. Μιλά για πένθος, απώλεια και ψυχικό σκοτάδι. Το χαρακτηριστικό ανατολίτικο άκουσμα έρχεται από το σιτάρ του Brian Jones. Τότε οι Stones πειραματίζονταν έντονα με νέους ήχους. Και σαν σήμερα να σας πω, το 1964, κατά τη διάρκεια της αμερικανικής περιοδίας τους, οι Rolling Stones κάνουν ένα μικρό διάλειμμα στα Chess Studios του Σικάγο για να συνεχίσουν τις ηχογραφήσεις του δεύτερου άλμπουμ τους, και εκείνες τις ημέρες τους επισκέπτονται στο στούντιο οι ήρωές τους, Chuck Berry, Muddy Waters και Willie Dixon. Και εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι άλλο.

1985, Paul McCartney και Wings από το 1973. Ένα ανοιγματικό τραγούδι για αγάπη, νοσταλγία και μια περίεργη αίσθηση χρόνου που περνά. Πολλοί φανς προσπαθούν δεκαετίες να καταλάβουν τι ακριβώς σημαίνει το 1985, αλλά ο McCartney δεν έδωσε ποτέ σαφή εξήγηση. Το πιάνο στο τέλος είναι από τις πιο αγαπημένες στιγμές των φίλων των Wings.

Καλησπέρα και στη Φιώνα και στη Ρενάτα που μας ακούνε από την αγαπημένη Αστυπάλαια. Και πάμε τώρα έτσι να τιμήσουμε τα παιδιά που αυτές τις μέρες δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να γράψουν μαθήματα πανελλαδικές και τα μαθήματα που περνάνε τις τάξεις. 1979 από το άλμπουμ The Wall, Another Brick in the Wall φυσικά από Pink Floyd. Το τραγούδι μιλά για την καταπίεση κυρίως μέσα από το σχολείο και την αυστηρή εξουσία. Και γενικά το Another Brick in the Wall, το άλλο τούβλο στο τοίχο, είναι για τον τοίχο που χτίζουμε γύρω μας για όλα όσα μας απομακρύνουν από το πραγματικό μας εαυτό. Η παιδική χοροδία στο περίφημο Wheaton Education ηχογραφήθηκε με αληθινούς μαθητές σχολείου στο Λονδίνο και τα παιδιά αρχικά δεν είχαν ιδέα ότι συμμετείχαν σε κάτι τόσο ιστορικό. Ο Roger Waters εμπνεύστηκε μεγάλο μέρος του δίσκου από τη δύσκολη παιδική του ηλικία.

ας επιστρέψουμε λίγο στις ταινίες, στα soundtracks, αφού πω και την καλησπέρα μου στον Νίκο και στην Πάμελα. Lost Highway. Το τραγούδι πρώτο ηχογραφήθηκε το 1960 από τους The Drifters. This Magic Moment το κομμάτι από τον Lou Reed θα το ακούσουμε τώρα. Μια στιγμή που μοιάζει μαγική, σαν να σταματά ο χρόνος, μόνο που στην ταινία του David Lynch αυτή η μαγεία αποκτά σκοτεινή πλευρά. Ο David Lynch συνήθιζε να χρησιμοποιεί ρομαντικά τραγούδια σε ανατριχιαστικές σκηνές, ακριβώς για να κάνει το θεατή να νιώθει άβολα. Κάτι σαν τον Quentin Tarantino, εκείνος βέβαια έβαζε τραγούδια χαρούμενα σε περίεργες σκηνές βίας. Βέβαια η αντίθεση κάνει πάντα τη διαφορά. So different.

από τις μαγικές στιγμές πάμε σε κάτι λίγο έτσι πιο σκοτεινό. 1994, The Crow. Απόλυα, πένθος και επιστροφή από το σκοτάδι. Οι στίχοι μοιάζουν σαν κάποιος να παλεύει με φαντάσματα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μιλάμε για το κομμάτι Burn, τον Cure. Η ταινία αυτή βέβαια έμεινε στην ιστορία λόγω τραγικού θανάτου του πρωταγωνιστή του, Brandon Lee, στα γυρίσματα, μετά από δυστύχημα με όπλο στη σκηνή. Ο Robert Smith έγραψε το τραγούδι ειδικά για την ταινία και πάρα πολλοί θαυμαστές το θεωρούν από τα καλύτερα κομμάτια των Cure, που δεν μπήκαν ποτέ όμως σε κανονικό άλμπουμ.

Όταν το σκοτάδι στο σκιούρ μοιάζει σχεδόν ποιητικό, ο επόμενος άνθρωπος της νύχτας είναι πολύ πιο απειλητικός. Nick Cave and the Bad Seeds, Red Right Hand, από την ταινία Scream του 1994, μια μυστηριώδη σχεδόν δαιμονική φιγούρα που σε ακολουθεί και μοιάζει να ελέγχει τα πάντα. Ο τίτλος προέρχεται από το ποιητή John Milton και το Χαμένο Παράδεισο. Μετά βέβαια το Peaky Blinders, το τραγούδι ταυτίστηκε με τον Tommy Shelby και έγινε ξανά επιτυχία, και με αυτό θα πάμε στο επόμενο μας διαλυματάκι των 8, σε λίγο και πάλι μαζί, με περισσότερη μουσική.

0: παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 8.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

Ξεκινήσαμε δυναμικά, James Bondικά θα έλεγα, από την ταινία View to a Kill, James Bond βέβαια, η Duran Duran μας ξεκίνησαν τη δεύτερη ώρα εκπομπής και πάμε στο 2000 να ακούσουμε απόπτημα Berserk από το άλμπουμ Welcome to Earth. Είναι διασκευή του τραγουδιού των Simon και Garfunkel από το 1969. Κάθε song, μοναξιά, απουσία και εκείνη η στιγμή που ένας άνθρωπος λείπει τόσο που σχεδόν γεμίζει το δωμάτιο με την απουσία του. Η αρχική εκτέλεση ήταν κάπως folk θα έλεγα και πολύ ήσυχη. Η απόπτημα Berserk τη μετέτρεψαν σε σκοτεινό ηλεκτρονικό τραγούδι, αλλά χωρίς να χάσει έτσι τη θλίψη της.

Καλησπέρα και στο Βασίλη που ήρθε στην παρέα μας και στο chat βέβαια. Και πάμε στο 1982 στο άλμπουμ The Hurting. Αυτό το κομμάτι μιλά για τη συναισθηματική απόσταση, κυρίως μέσα από τη σχέση γονιού-παιδιού. Το Pale Shelter των Tears for Fears είναι μια χλωμή προστασία, μια αγάπη που υπάρχει, αλλά δεν είναι αρκετή. Η στίχη είναι επηρεασμένη από τις παιδικές εμπειρίες του Roland Orzabal και την ψυχοθεραπεία που έκανε εκείνη την εποχή και ενέπνευσε ολόκληρο τον πρώτο δίσκο των Tears for Fears.

από τους Tears of Fears πάμε λίγο πάλι στα soundtrack. Από την ταινία The Breakfast Club του 1985, η ανάγκη να σε θυμούνται, να μην χαθείς μέσα στο χρόνο και στις σχέσεις. Η τελευταία σκηνή με τη γροθιά στον αέρα θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές των 80s. Οι Simple Minds αρχικά δεν θέλαν να τραγουδήσουν το Don't You Forget About Me. Τελικά έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία τους. Καλησπέρα και στο Κωνσταντίνο.

Πάμε τώρα στο 1986, άλλη μια ταινιάρα, Highlander. Μια αίσθηση δύναμης, πεπρωμένου και κάτι σχεδόν υπερφυσικό. Οι Queen εντυπωσιάστηκαν τόσο από το Highlander που έγραψαν σχεδόν το μισό soundtrack για την ταινία. Η έκφραση «There can be only one» έγινε cult attack χάρη στην ταινία. A Kind of Magic, λοιπόν, από τους Queen για τη συνέχεια.

Και από κάτι μαγικό πάμε σε ένα άλλο μαγικό τραγούδι από τους φοβερούς καλλιτέχνες του Queen. Πάμε σε έναν άλλο μεγάλο καλλιτέχνη, τον αγαπημένο μου φυσικά. 1986, ένα τραγούδι και μια ταινία που μιλά για τα πρώτα όνειρα, την νεότητα και εκείνο το συνέστημα ότι όλα μόλις αρχίζουν. Absolute Beginners. Μιλά για ανθρώπους που ξεκινούν από την αρχή με αθωότητα αλλά και φόβο. Η ταινία δεν πήγε και πολύ καλά εμπορικά, αλλά το τραγούδι του Bowie θεωρείται από τα πιο όμορφα της δεκαετίας. Έγινε τεράστια επιτυχία και μάλιστα ο ίδιος δήλωσε ότι είναι από τα αγαπημένα του τραγούδια.

Θέλω να διαμαρτυρηθώ και να πω ότι δεν είναι σωστό να μου τη λέτε επειδή βάζω Bowie. Καμιά φορά μπορώ να βάζω και David Bowie. Τι έγινε δηλαδή? Ή θα μου πείτε ότι δεν σας αρέσει κιόλας. Anyway, πάμε για το τελευταίο κομμάτι πριν το τελευταίο διάλειμμα. Από την ταινία Days of Thunder του 1990, ο Tom Cruise υποδύεται έναν ταλατούχο οδηγό αγώνων ταχύτητας, που είναι και αλαζόνας και συγκρούεται με τους αντιπάλους του, παθαίνει και ένα σοβαρό ατύχημα και έτσι ξαναβρίσκει κάπως τον εαυτό του και τη σχέση του με τους ανθρώπους. Στην ταινία αυτή γνωρίστηκε με την Nicole Kidman και μάλλον από εκεί ξεκίνησε η σχέση τους. Οι Guns N' Roses το έκαναν πολύ πιο σκληρό και επικό από το original του Bob Dylan και έγινε βασικό κομμάτι των συναυλιών τους.

0: απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Και το ταξίδι ξαναρχίζει. Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ εδώ στο iFeel Radio μαζί σας στο Music Passport. Εσείς βάζετε μόνο τα μουσικά σας διαβατήρια, εμείς βάζουμε τη μουσική και την παρέα. Γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπο ζωής. So keep on rocking.
3: iFeelRadio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.

Ξεκινήσαμε το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής με LA Due και Middle of the Night του 2020 κομμάτι και πάμε να ακούσουμε το τελευταίο από τα soundtracks από την ταινία 8 Mile του 2002 που μιλάει για μια και μοναδική ευκαιρία. Αν σου δοθεί η στιγμή θα την αρπάξεις ή θα τη χάσεις. Είναι τραγούδι έτσι για άγχος, επιβίωση, φιλοδοξία και το να παλεύεις για να ξεφύγεις από τη ζωή που σε κρατά πίσω. Το 8 Mile είναι χαλαρά βασισμένο στη ζωή του Eminem. Παίζει εκείνο σε ένα λευκό ράπερ από φτωχή γειτονιά του Detroit που προσπαθεί να αποδείξει την αξία του στις μονομαχίες των ράπερ. Ο Eminem έγραψε μέρος των στίχων στα διαλύματα των γυρισμάτων, παρακαλώ, μέσα στο τροχόσπιτο παραγωγής. Λένε ακόμα ότι κρατούσε σημειώσεις σε χαρτιά του σεναρίου. Ακόμα έγινε το πρώτο ραπ τραγούδι που κέρδισε Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού. Το αστείο, ο Eminem δεν πήγε καν στην τελετή γιατί δεν πίστευε ότι θα κερδίσει. Απλά γι' αυτό. Look, if you had one shot. One opportunity to seize everything you ever wanted. One moment that you captured.

Και πάμε να αλλάξουμε λίγο ύφος. 2021 από το άλμπουμ Sir Cropper's Son. Ο Ρόπερ Φίνλεϊ μας λέει για τη Medicine Woman, μια γυναίκα που λειτουργεί έτσι σαν θεραπεία, σχεδόν σαν μυστική δύναμη που γιατρεύει πληγές και σκοτεινές σκέψεις όμως. Ο Ρόπερ Φίνλεϊ είχε σχεδόν αποσυρθεί από τη μουσική και εργαζόταν ως ξυλουργός, μέχρι που τον ανακάλυψε ξανά ο Dan Auerbach των Black Keys.

Και πάμε τώρα σε μια πολύ ωραία διασκευή από το κομματιού Screaming for... You've Got Another Thing Coming από τους Judas Priest του 1982. Ένα τραγούδι που λέει «Αν νομίζεις ότι τελείωσα, κάνεις λάθος». Εντάξει, ακούστηκε λίγο απειλητικό αυτό, έτσι. Μπορεί και να είναι όμως. Ο Teddy Swims όμως πήρε ένα καθαρό heavy metal κομμάτι και το έκανε πιο soul, πιο ανθρώπινο, χωρίς να χαθεί όμως η δύναμή του.

Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία διασκευή, έτσι, σε soul κομμάτι, μπαλάντα τύπου. Και εμείς πάμε τώρα στο 2000, πρώτο λεφτό τραγούδι για σήμερα. All Good, De La Soul, μαζί με τη Chaka Khan. Ένα τραγούδι για το να σταματάς και να ρωτάς τον εαυτό σου. Είμαι πραγματικά καλά? Ναι, είσαι. Η παρουσία της Chaka Khan δίνει στο τραγούδι soul αίσθηση και το κάνει να ακούγεται ζεστό, παρότι μιλά για αμφιβολίες και έτσι κάποια πίεση.

Και κάπου εδώ οι τίτλοι τέλους αρχίζουν σιγά σιγά να πέφτουν και κλείνει και η κινηματογραφική μας διαδρομή, μικρή διαδρομή σημερινή. Από γροθιές στο ring και αρωμαχίες μέχρι έρωτες, σκιές και τραγούδια που έμειναν να παίζουν πολύ μετά το τέλος μιας ταινίας. Να είστε όλοι καλά και να θυμάστε ότι πολλές φορές μια ταινία τη θυμόμαστε εξαιτίας ενός τραγουδιού φυσικά. Ήταν η Νάντια Χατζηχρήστου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, πάντα στο δικό μας αγαπημένο σταθμό iFeel Radio. Καλό βράδυ, και να μην ξεχάσω, τελευταία Δευτέρα, 24 νομίζω την Ιουνίου, θέλω να μου στείλετε όλες αυτές τις δύο εβδομάδες δικές σας προτιμήσεις. Θα παίξω τραγούδια για σας, τους ακροατές, ό,τι θέλετε μου στέλνετε, είτε στο Viber είτε στο chat. Από την άλλη Δευτέρα θα δέχομαι τις προτιμήσεις σας, οπότε θα είναι η δική σας εκπομπή, τελευταία Δευτέρα πριν το κλείσιμο της σεζόν. Οπότε τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια και στο ραντεβού μας να είστε εκεί στις 5. Φιλιά, γεια σας.

στο iFeel Radio είναι 9. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 550 2119.

Καλησπέρα σε όλη τη μεγάλη και αγαπημένη ραδιοφωνική παρέα του I Feel Radio. Και μια μεγάλη καλησπέρα στο δικό μας Rock Παρεάκι, το Rock Παρεάκι κάθε Τετάρτη, στο Rock Παρεάκι του Music Passport.

Έχουμε ακόμη 3 εκπομπές μαζί με τη σημερινή μέχρι να τελειώσει και η φετινή σεζόν. Αφιερώματα λοιπόν, και σήμερα αφιέρωμα στο hard rock και το heavy metal. Απολαύστε λοιπόν παρέιτσα μας Metallica και Master of Puppets.

φανταστική Metallica, τους απολαύσαμε στο Master of Puppets και εδώ στην Αθήνα πριν κάτι εβδομάδες, τους αφήνουμε όμως πίσω για να περάσουμε στο θείο Lemmy και την πολύ αγαπημένη παρέα των Motorhead. Ένας άνθρωπος ο οποίος φεύγοντας από τη ζωή άφησε δυσαναπλήρωτο κενό πραγματικά. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε Motorhead και I Am The Sword.

Και μετά τους Motorhead και το I Am The Sword, τι λέτε να ανεβάσουμε λίγο στροφές, να πάμε λίγο πιο ψηλά, πιο δυνατά. Πάμε σε Judas Priest, Rob Halford, φωνάρα τεράστια, Nightcrawler.

μεγάλο κομμάτι, μεγάλη μπάντα, Judas Priest και Nightcrawler. Και αυτοί όμως που έρχονται δεν υστερούν καθόλου. Έχουν τεράστιο fan club εδώ στην Ελλάδα, τους αγαπάει πολύ το ελληνικό κοινό και αυτοί το έχουν ανταποδώσει. Με μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις τους το 2019 στην Πλατεία Νερού. Manowar και Return of the Warlord.

Αυτή λοιπόν ήταν η εκπληκτική Manowar για το Return of the Warlord. Τους αφήνουμε όμως πίσω για να περάσουμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος εκδιώχθηκε από τους Metallica και σε καλό του βγήκε, γιατί έφτιαξε τη δικιά του μπάντα, έφτιαξε τους Megadeth και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Dave Mustaine.

Είναι γεγονός λοιπόν ότι όταν η ώρα περνάει καλά, περνάει και γρήγορα. Έτσι λοιπόν φτάσαμε με συνοπτικές διαδικασίες, θα έλεγα, στο τελευταίο κομμάτι για το πρώτο μισάωρο του σημερινού Passport. Αυτό είναι από τους Iron Maiden, ένα κομμάτι που θα θέλαμε να είχαμε ακούσει στη φετινή τους παρουσία εδώ στο ΆΚΑ. Ένα κομμάτι που υπεραγαπάω, Iron Maiden, The Evil That Men Do. Μην φύγει όμως κανείς σας, γιατί μετά τα διαφημιστικά των 9.30 έρχονται Striker, Dragon Force, 3 Straight Corners, Spitfire, Trademark, Bonfire, AC/DC, Twisted Sister και αν προλάβουμε και Quiet Riot. Όλα αυτά εδώ στο Music Passport κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ στο φιλόξενο και αγαπημένο ραδιοφωνικό αέρα του iFeel Radio. Εδώ που το rock συνεχίζει το ταξίδι του και το κάνει πάντα δυνατά.

0: Chill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Love on the rock. Τις Πέμπτες τι κάνουμε?
2: Ain't no surprise.
1: Τις Πέμπτες ακούμε Love on the Rocks με την Αταλή Βαλσαμάκη στον μοναδικό iFeel Radio, το σταθμό που ακούς και νιώθεις τη μουσική. 9 η ώρα ακριβώς και για δύο ώρες βάζουμε ωραίες μουσικές και κερνάμε ένα ωραίο Love on the Rocks για όλους εσάς. Δεν έχετε παρά να συντονιστείτε.
3: Υπέροχη διαμονή δίπλα σε μαγευτικές παραλίες με έντονες συγκινήσεις αλλά και ηρεμία, πλούσιο πρωινό με τοπικά παραδοσιακά εδέσματα και γεύσεις, επισκεφτείτε το ξενοδοχείο Περιγιάλης της Κύρο. Ο συνδυασμός της απλότητας και της πολυτέλειας σε μια εκπληκτική τοποθεσία. Ξενοδοχείο Περιγιάλη.

0: έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Το ρολόι μας γράφει 5 λεπτά ακριβώς μετά τις 9.30 και εμείς πίσω εδώ στη φιλόξενη και αγαπημένη ραδιοφωνική παρέα του I Feel Radio. Ξεκινάμε λοιπόν το δεύτερο μας μισάωρο με κάτι δυνατό και μελωδικό, Striker και Fight for Your Life.

πολύ σπιντάτη, πολύ ιδιαίτερη η Dragon Force και το Seasons, όμως πάμε σε κάτι πολύ περισσότερο ιδιαίτερο που έρχεται από την Ελλάδα. Ακούστε λοιπόν Μπουζούκι με ηλεκτρική κιθάρα και drums. Αυτή είναι η 3 Straight Corner και αυτό είναι το Sudden Turn.

ιδιαίτερη, πολύ αγαπημένη Three Straight Corner και Sudden Turn. Μένουμε όμως Ελλάδα, απλά πάμε πίσω στη δεκαετία του 80. Πάμε να απολαύσουμε τους Spitfire, τους πρωτοπόρους του ελληνικού metal.

και από τους φανταστικούς Spitfire και το Lead Me On, περνάμε σε άλλη μια ελληνική μπάντα 1992. Αυτή είναι η Trademark και το Code Love. Μέσα από το EP τους, το Fatal Blues.

φανταστική, υπέροχη trademark, καταπληκτικό Cold Love. Τους αφήνουμε όμως πίσω για να περάσουμε σε μια γερμανική μπάντα που είχαμε τη χαρά να απολαύσουμε και εδώ στην Αθήνα, στο Πάλε Ποτέ The Crow, στη Μιχαλακοπούλου. Κάποια χρόνια πίσω. Bonfire, επικό, Hard on Me.

Και οι Bonfire μας πάνε σιγά σιγά στους εκπληκτικούς και πολύ αγαπημένους AC/DC. Πάμε νότια, πάμε στην Αυστραλία λοιπόν. AC/DC, Guns for Hire.

απίθανη φανταστική ACDC, Guns for Hire, και μας φέρνουν σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι για την πρώτη ώρα του σημερινού Passport. Πάμε λοιπόν, τελευταίο κομμάτι για την πρώτη ώρα του σημερινού Passport, Twisted Sister, I Wanna Rock. Μην φύγει όμως κανείς σας, γιατί μετά τα διαφημιστικά των 10 έρχονται Airborne, Bullet, Fastway, Saxon, Accept, The Four Horsemen και Avenged Sevenfold. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Music Passport και στο Night Feel Radio κάθε Τετάρτη, 9 με 11 το βράδυ. Εδώ που το rock συνεχίζει πάντα το ταξίδι του και το κάνει πάντα δυνατά.

0: Ακίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στον iFile Radio είναι 10.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Σχολή χορού iDance Βίρονας. Εκτός από μαθήματα χορού και γυμναστικής, θα βρείτε καταπληκτικές χορογραφίες γάμου φτιαγμένες μόνο για εσάς. Επίσης, από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει νέος κύκλος τσάκρα διάρκειας 7 μηνών. iDance Βίρονας σας προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία και μια μοναδική ευκαιρία να βάλετε το χορό στη ζωή σας.
4: Για πάνω από 40 χρόνια, η εταιρεία Νέα Γραφοέντυπα κυριαρχεί στο χώρο των γραφικών τεχνών. Πατρίκαλας Printing Services. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Δημιουργία μακέτας. Έντυπο. Offset εκτυπώσεις. Με συνέπεια, εμπειρία και τεχνογνωσία, σας προτείνουμε εκτυπωτικές και δημιουργικές λύσεις σε προνομιακές τιμές. Πατρίκαλας Printing Services. Διαφημιστικά, προσκλητήρια, επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, φάκελοι, ημερολόγια. Χρυσανθέμων 87α, Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 210-6142-047 και 48.
5: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
1: I feel radio.
6: Playing more music online. This is your favorite radio station.
1: I feel radio.

στο ρολόι μας γράφει 3,5 λεπτά ακριβώς μετά τις 10 και εμείς πίσω εδώ στο φιλόξενο και αγαπημένο ραδιοφωνικό αέρα του iFeel Radio. Για να συνεχίσουμε αυτό το 2ωρο ροκ μουσικό ταξίδι που ονομάζεται Music Passport. Ξεκινάμε λοιπόν τη δεύτερη μας ώρα σε αυτό το αφιέρωμά μας στο metal και στο hard rock με τους Αυστραλούς Airborne, τεράστια μπαντάρα. Αυτό είναι το Running Wild με συμμετοχή του θείου Lemmy στο βίντεο κλιπ.

Και από τους υπέροχους πραγματικά Αυστραλούς Airborne πάμε στους Σουηδούς Bullet και σε μια σούπερ ξεσηκωτική κομματάρα, Bite the Bullet.

Απολαύσατε Fastway, σας άρεσε το All Fired Up? Αυτό που έρχεται θα σας αρέσει εξίσου. Saxon και Never Surrender, ένας από τους ύμνους τους.

Και μετά από το εμβληματικό για τους Saxon Never Surrender, περνάμε στην παντάρα του Udo Dirk Schneider, τους Accept. Και σε ένα εξίσου εμβληματικό κομμάτι για τους Accept και έναν ύμνο του heavy metal. Accept λοιπόν και Balls to the Wall.

επική πραγματικά, accept, balls to the walls, ένα σύμνος της heavy metal. Και αυτό όμως που έρχεται είναι ένα από τα αγαπημένα μου προσωπικά κομμάτια. Λατρεύω να τα ακούω, μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Αυτή είναι The Four Horsemen και Back in Business Again.

Και με τους The Four Horsemen και το Back in Business Again φτάνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι για το τρίτο μισάωρο του σημερινού Music Passport. Θα απολαύσουμε λοιπόν Avenged Sevenfold και This Means Wars. This Means War. Μην φύγει όμως κανείς σας, γιατί μετά τα διαφημιστικά των 10.30 έρχονται Amorphis, Rammstein, Guns N' Roses, Whitesnake, Living Color, Motorhead και Ozzy Osbourne. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Music Passport και στο Night Free Radio κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ, εδώ που το rock συνεχίζει πάντα το ταξίδι του και το κάνει πάντα δυνατά.

0: 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί.

0: Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
1: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Ποια συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου και αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
2: On the air, everywhere. This is
3: I Feel Radio.
4: Are you sitting comfortably?
2: I Feel Radio.
5: Είμαστε στη σχολή χορού I Dance Βίρονας και ακούμε πάντα
6: Απογευματάκι και φύγαμε!
5: Κάθε Πέμπτη στις 4 στο ifeelradio.gr και μετά από τις 6 χορεύουμε σαλάτι ρυθμούς μέχρι και τις 10. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. 3,

0: only play the hits.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
2: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
1: www.ifeelradio.gr.
0: On the air. Everywhere. This is
1: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.
4: Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 10.30 πίσω εδώ στο φιλόξενο και αγαπημένο ραδιοφωνικό αέρα του I Feel Radio. Ξεκινάμε λοιπόν το τελευταίο μας και ήρθε πιο μελωδικό και πιο χαλαρό μισάωρο με τους πολύ αγαπημένους Φιλανδούς Amorphis και το House of Sleep.

Ξεκινήσαμε λοιπόν το τελευταίο μας μισάωρο πολύ μεταλλικά αλλά ταυτόχρονα και πολύ μελωδικά με τους απίθανους πραγματικά Amorphis και το ανεπανάληπτο House of Sleep. Πάμε να συνεχίσουμε μελωδικά από μια μπάντα που κανείς δεν το περιμένει να είναι μελωδική, παρόλα αυτά όμως το καταφέρνει και το καταφέρνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Rammstein και Till Lindemann, Engel.

Και πάμε τώρα μετά τους Ραμστάιν να γίνουμε απολύτως κλασικοί. Να πάμε χρόνια πίσω, Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Ένα κομμάτι που ακούγεται μόνο δυνατά.

Και βέβαια μετά το Welcome to the Jungle των Guns N' Roses ακούγεται πάντα κολλητά David Coverdale, Whitesnake και Still of the Night.

David Coverdale, ο οποίος φέτος αποφάσισε να σταματήσει πια τις live εμφανίσεις. Ευχαρίστησε με μια λιτή αλλά περιεκτική ανακοίνωση όλους τους φαν και όλους τους ανθρώπους που τα χρόνια που περάσαν τον ακολούθησαν φανατικά πραγματικά. Μία ίσως από τις μεγαλύτερες εν ζωή ροκ φωνές.

0: trying to hear can easily understand.
1: Και από τους White Snake και το Still of the Night περάσαμε σε μια μπάντα η οποία έκανε μεγάλη επιτυχία με αυτό το κομμάτι και ήταν η πρώτη, μία από τις πρώτες έγχρωμες μπάντες, metal μπάντες. Αυτή λοιπόν είναι η Living Color και ακούτε το Cult of Personality.

Η καταπληκτική λοιπόν Living Color και το Cult of Personality είναι αυτοί που μας φέρνουν σιγά σιγά στο τελευταίο τραγούδι για το σημερινό Passport, για το σημερινό αφιέρωμα στο hard rock και στο metal. Τελευταίο κομμάτι για απόψε, σας έχουμε κρατήσει κάτι από τον Πρίγκιπα. Ίσως για μένα το πιο ανεπανάληπτο κομμάτι που ερμήνευσε ποτέ ο Όζι Όσμπορν. Για το τέλος λοιπόν σας κρατήσαμε τον Mr. Crowley. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που μας συντροφέψατε και στο σημερινό δίωρο ροκ μουσικό ταξίδι εδώ στη φιλόξενη και αγαπημένη συχνότητα του I Feel Radio. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 7 νύχτες ακριβώς, ίδιο μέρος, ίδια ώρα. Μέχρι τότε να προσέχετε, να είστε όλοι καλά. Να μην αφήνετε κανέναν μα κανέναν να σας χαλάει τη διάθεση, να είστε δυνατοί για να τα φέρνετε βόλτα. Και πάνω απ' όλα, keep on rocking, γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική. Είναι τρόπος, είναι στάση ζωής. Καλό υπόλοιπο εβδομάδας, φιλιά σε όλους σας.

0: Plainfield Radio είναι 11. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
2: I feel radio.
3: It's showtime.
4: Music make you lose control.
5: Στο I feel radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο.
6: Please hang up and try again.
5: iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
7: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός iFeel Radio.
8: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 11.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγιος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

in vase. In a dance hall days, we were cool and crazy.

0: αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: On the air, everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?

στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfill Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio. I'm hunting shadows in the dark.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Quizás, quizás, quizás.
1: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Ηλεκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.